στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί για κάτι.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

λυπείς, τα πολλά διασύ, να έχεις χώρο.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμηνή, μες στη στάχτη θα βρει

0: έχει αναλάβει την κατασκευή του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο εκτιμάται πως προκλήθηκε η πυρκαγιά. Πήρα από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για την μεγάλη καταστροφή, τα κόμματα ζητούν ευθύνες για πρόληψη και διαχείριση. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε ανακοίνωσή του. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση των πυρκαγιών, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και την οικονομική πολιτική άσκησε στο ΜΕΓΑ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος σημείωσε ότι το κράτος δεν έχει επενδύσει στην πρόληψη, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τα χειρότερα δεν έχουν τελειώσει. Οι άνθρωποι, είπε, δεν ξέρουν να οργανώνονται και να οργανώνουν. Μιλάμε για κράτος μπαχαλό. Στην ΑΔΕ χθες ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας myagro.ade.gr, όπου οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τις επιδοτήσεις. Η χώρα, είπε, δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Στα Κάγκελα την ίδια ώρα, αγροκτηνοτρόφοι που τον κατηγορούν για θέτηση των υποσχέσεών του και προετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις εν ώψη ΔΕΘ. Η οικογενειακή τραγωδία στις Σέρρες, με μια μητέρα και τον γιο της να χάνουν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμας στην περιοχή της Παλαιοκόμης. Στην τελική ευθεία, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια με στόχο, σύμφωνα με δηλώσεις Σταχιά, την παράδοση του έργου σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος του μήνα. Τούρκος υπήκοος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία αναζητήσεων συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές για τα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών και παράνομης οπλοκατοχής. Κανονικά μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το νερό από το δίκτυο οι κάτοικοι και επισκέπτες στη Σίβηρη Χαλκιδικής, καθώς έρεται η σύσταση για αποφυγή χρήσης του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, τοπικά θα αγγίξει τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος επίσης ο καιρός, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
7: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
8: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
7: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
8: Γίνε δωρητής οργάνων.
9: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Για πληροφορίες και ραντεβού,
9: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
11: 51. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
13: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
12: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
13: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
12: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
16: Σπάσει γλάς. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε,

0: Θέλετε πρόταση, κύριε Υπουργέ?
1: Θα ας την πω τώρα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε τεχνοκράτης, πόσο ευφυής είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος πηγαίνει και παίρνει από τέταρτο χέρι ενέργεια. Τέταρτο. Όχι από τον πρώτο, αυτό που το παράγει, αλλά από τον τέταρτο. Πρέπει να είναι βλάξει. Γιατί είναι πιο ακριβό. Όταν εσείς πουλάτε σε μένα, εγώ πουλάω στον κύριο Σταμενίτη, ο Σταμενίτης πουλάει στον Βουλιάρδο, ο Βουλιάρδος πουλάει στον εγώ, στον κύριο Καζαμία. Αυτό ανέβαινε το κέρδος. Πώς πάτε και παίρνετε ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία, Turkstream, Αζερμπαϊτζάν, το οποίο είναι 600% πιο ακριβό και δεν πάτε απευθείας στη Ρωσία να το πάρετε φθηνά? Γιατί παίρνουμε από τη Ρωσία, by bus το παίρνετε. Το παίρνετε από την Τουρκία, από τον Turkstream. Το παίρνει ο Τουρκαλάς, ο Ερντογάν, και το πουλάει σε εμάς με κέρδος. Αλλά πολεμάτε τους Ρώσους. Έχετε αιμονή με τη Ρωσία. Τι κακό σας έκανε, ρε παιδιά, ο Πούτιν? Πείτε μας, σκότωσε τη μάνα σας, τον πατέρα σας? Πείτε μας να μάθουμε κι εμείς επιτέλους. Και φτάναμε στο σημείο να μην στέλνουμε προϊόντα αγροτικά, να μην στέλνουμε προϊόντα οπωροκυπευτικά, να τελειώνει η Καστοριά με τη Γούνα, οι Βορειοελλαδίτες το ξέρουν αυτό, να τελειώνουν τα Ροδάκινα από την Μπέλα, να μην μπορούν να κάνουν εξαγωγή. Αλλά ο Προκοπή ο Μάγκας, ο Προκοπή ο φίλος, ο κύριε Παπασταύρου μου, όχι λοιπόν, εσύ του Πρωθυπουργού, της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι? Πει, έβαλε βέτο εκεί πέρα και αναφέρει το πετρέλαιο. Το έκανε, κύριε Παπασταύρου, το έκανε που να πάρει και να σηκώσει. Ο Κυρμίτσος, ο Αγροτάκος, Τραδάκινα, δεν είναι Προκοπή, θα μου πείτε? Διέτηση για να επιβιώσετε, παλεύει, δεν αγωνίζεται, μοχθεί. Μοχθεί. Γιατί για τον Προκοπή ούτε και αγάπη? Και για τους υπόλοιπους εφοπλιστές δεν είναι μόνο αυτός. Απλά η Financial Times γράψε από Προκοπίου. Το χειρότερο, εμείς βάζουμε κυρώσεις και έρχεται η Γερμανία στην κάτω Σαξονία και ενεκρίνει την επέκταση εργοστασίου πυρηνικού καυσίμου με την εταιρεία Rosatom που είναι ρωσικών συμφερόντων. Οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους. Οι Ολλανδοί το ίδιο. Οι Έλληνες κλείνουν το σούπερ μάρκετ, πώς λέγεται, Μέρε, στη Βόρεια Ελλάδα που είναι ρωσικών συμφερόντων. Και το οποίο σούπερ μάρκετ έπαιρνε από Έλληνες παραγωγούς μόνο προϊόντα, όχι από ξένες πολυεθνικές. Δείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πόσο μίσος έχει ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά στο εθνικό συμφέρον, στο συμφέρον του πολίτου. Αλλιώς είναι ανοησία. Και δεν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι ανόητος. Απλά έχει μια απέχθεια για τον ελληνικό λαό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ακούστε. Και δεν θα νοιάζουν οι 249 Έλληνες μικρομεσαίοι και οι προμηθευτές, ούτε οι εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής που κλείνει, που έκλεισε χθες η Μέρε. Έκλεισε. Πάπλου κέτο. Γιατί είναι ρωσικό συμφερόντων. Αν ήταν τουρκικών, όπως η Ziraat Bank, θα τις δίνατε και άδεια. Και τις δώσατε και άδεια. Επί Αντώνη Σαμαρά πήρε την νόμιμη άδεια η τουρκική τράπεζα. Για να τα λέμε όλα εδώ μέσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το αγαπημένο μου θέμα. Πρωτογενής τομέας. Όταν μιλάμε για πρωτογενή τομέα, να ξέρετε, δεν είναι απλά το χωράφι που καλλιεργείται. Ο πρωτογενής τομέας περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Κτηνοτροφία, αλληλεία, μελισσοκομεία και γεωργία. Είναι οι τέσσερις βασικοί άξονες του πρωτογενούς τομέα. Είναι οι άξονες πάνω στους οποίους μπορεί μια χώρα να οικοδομήσει την ελληνική της οικονομία. Είναι οι άξονες στους οποίους στηρίζω με όλη την ψυχή μου και τη δύναμή μου. Έχω μιλήσει για τη μελισσοκομεία πάρα πολλές φορές, για την κτηνοτροφία πάρα πολλές φορές, για την αλληλεία πάρα πολλές φορές. Το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει, φίλες και φίλοι, στον πρωτογενή τομέα είναι οι κακοί συνδικαλιστές. Είναι αυτά τα βαποράκια τα οποία στείνουν τα κόμματα σε κάθε περιοχή, γεωργική, αγροτική, κτηνοτροφική, μελισσοκομική, αλληλευτική, για να μπορούν να ελέγχουν τους ψήφους. Και αυτά τα βαποράκια, όταν δίνονται οι επιδοτήσεις, κάνουν εξυπηρετήσεις στους αγρότες, δίνουν ένα χιλιάρικο παραπάνω, πέντε χιλιάρικα παραπάνω και εξαγοράζουν ψήφους. Αυτό είναι το έγκλημα που κάνουν στον πρωτογενή τομέα όλες οι κυβερνήσεις. Αυτό η ελληνική λύση θα το αλλάξει. Ήδη στο πρόγραμμά μας έχουμε σχεδιάσει συγκεκριμένα, συγκροτημένα τι πρέπει να κάνουμε. Για τη μελισσοκομεία το έχω πει χίλιες φορές. Για να καταλάβετε πόσο γελοί είναι αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα. Ο μελισσοκόμος δεν μπορεί να παράσει την εθνική οδό, ούτε καν τον παράδρομο. το καλοκαίρι, το ξέρετε. Ναι, απαγορεύεται. Όταν έχει φορτωμένα τα μελίσια. Απαγορεύεται. Στην Ευρώπη επιτρέπεται. Στην Ελλάδα απαγορεύεται. Δεν μπορεί να πάει στο δάσος ο μελισσοκόμος για να τριγύσει τα μέλια του, που το δάσος ο μελισσοκόμος το θεωρεί χώρο του από όπου κερδίζει λεφτά ο ίδιος, γιατί από εκεί κερδίζει λεφτά. Τα μελίσια, το πευκόμελο, λατρεμένο μου μέλι, το θυμάρι, το θυμάρισιο μέλι, η Κάλυμνος έχει το καλύτερο μέλι θυμαρίσιο, όπως και η Κρήτη, βουνά δηλαδή, το Πήλιο, Βυζίτσα, Βυζίτσα παιδιά. Μέλι να φάτε εκεί από το φίλο μου τον Δημήτρη Καπουργιώτη, θα πάθετε σοκ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ή από τον φίλο μου στην Κάλυμνο. Θέλω να δούμε τα λάθη που έγιναν, τα εγκληματικά λάθη, στον τομέα της γεωργίας. Δεν θεωρώ, δηλαδή στην Αλία ποιο είναι το λάθος. Ότι οι Τούρκοι μπαινοβγαίνουν στο Αιγαίο, αλλιεύουν όποτε γουστάρουν, ό,τι ώρα θέλουν, ενώ οι Έλληνες απαγορεύεται να αλλιεύσουν γιατί υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία. Ο Τούρκος μπαίνει, παίρνει την ψαριά την ελληνική και ο Έλληνας πεινάει ο ψαράς. Ο ψαράς ο Έλληνας δεν μπορεί να ξεμητήσει. Γιατί λέει δεν είναι αλλευτική περίοδος, θα κάνεις στο στροπεζινό σου. Ο Τούρκος φτάνει μέχρι την Τίνο, απ' έξω 100 μέτρα, από το Σούνιο, από τη Χαλκίδα, από τη Χαλκιδική, Σαμοθράκη, κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μιλάμε για τα Ήμια τώρα. Μιλάμε για όλο το Αιγαίο. Δεν είναι αδικία. Είναι. Γιατί δεν το κάνετε. Τίποτα. Ψαράδες, κτηνοτρόφοι, αλείς, μελισσοκόμοι, άνακοι, αγρότες, αν τώρα ξαναψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, είστε άξιοι της μοίρας σας. Τώρα θα σας πω λοιπόν τα 7 εγκλήματα που έκανε η Νέα Δημοκρατία σε 7 χρόνια. Οι 7 πληγές της αγροτικής οικονομίας. Του πρωτογενής τομέα. Η υπογραφή της Μερκοσούρ. Την υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία. Δολοφόνησαν τον πρωτογενή τομέα. Γιατί πιέζεται η ελληνική παραγωγή. Η συμφωνία Μερκοσούρ, όπως και με την Ινδία, για να φέρουμε από εκεί φακές και ρύζια, είναι απειλή για τους Έλληνες αγρότες. Καθώς ανοίγει η αγορά σε φθηνότερες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα ρωτήσει ο άλλος, δεν σε συμφέρει εσένα στον καταναλωτή να παίρνει φθηνότερα τα προϊόντα αγροτικά? Βεβαιότατα. Για σταθείτε όμως. Τι είναι το πρωτεύον, η φτηνή τιμή ή η ποιότητα του προϊόντος? Αν είδαμε τι έγινε με τα κρέατα, έτσι, τα σάπια που ήρθαν από την Αργεντινή. Τι είναι, να τρώφει το φάρμακα, έτσι, και ζωοτροφές με κρεατάλευρα μέσα και τρελές αγελάδες από πουδήποτε, ή να ελέγχω τι τρώει ο καταναλωτής και ο πολίτης? Αντί για 0,90 το ευρώ, να πληρώνει 1 ευρώ και κάτι, αλλά να ξέρει ότι αυτό που θα φάει δεν είναι καρκίνος. Αυτό κοιτάει το κράτος. Και αν δεν θες να τελειώσεις, βάζεις και δασμούς. Και προστατεύεις την εγχώρια παραγωγή σου. Αύξηση εισαγωγών. Ένα ζήτημα το οποίο κανένας δεν το κοιτάει. Αυτό που έλεγα, η ασφάλεια τροφίμων. Μπαίνουν ανεξέλεγκτα, ενώ υποχρεώνουν τον Έλληνα να τηρεί και καλά κάνουν, να πληρεί ευρωπαϊκές προδιαγραφές στα αγροτικά του προϊόντα, στα κυπευτικά του, στα απορικά του. Ο άλλος που τα φέρνει, ο έμπορος από την Τουρκία, ο Τούρκος ή ο Τιμήσιος ή ο Αιγύπτιος, βάζει ό,τι λίπασμα θέλει, ό,τι φυτοφάρμακο θέλει. Με συνέπεια να έχει αθέμητο ανταγωνισμό. Γιατί το φυτοφάρμακο και το λίπασμα του Έλληνα κοστίζει, λέω, 200 ευρώ, του Τούρκου 30 ευρώ. Πώς θα το ανταγωνιστεί ο Έλληνας αγρότης? Για πείτε μου εσείς. Επίσης, τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Η Νέα Δημοκρατία τα έκανε αυτά, παιδιά. Τα ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και οι άλλοι εκεί με τις πλαστές υπογραφές ψήφισαν να τρώμε μεταλλαγμένα προϊόντα. Ακόμη και η λέξη υβρίδιον, μεταλλαγμένο, υβρίδιον, από πολλούς μεταφράζεται η λέξη ως ύβρις του Διός. Το λένε πολλοί. Το θέμα δεν είναι τι λένε. Το μεταλλαγμένο προϊόν είναι ένα φυσικό προϊόν. Δεν είναι φυσικό, δεν είναι φυσιολογικό. Έτσι υποβαθμίζουν την αξία της τροφής. Και τα μεταλλαγμένα προϊόντα, επειδή είναι και φθηνά, αλλά δεν λένε πάνω μεταλλαγμένο προϊόν με μεγάλη σήμανση, πάει και το παίρνει ο φτωχός πολίτης. Και τρώει καρκίνους. Τρώει αζερό πράγματα που δεν ξέρει τι είναι. Πάμε στον ΟΠΚΕΠΕ. Άλλο έγκλημα εδώ. Καθυστερήσεις και αβεβαιότητα. Η μεταρρύθμιση του ΟΠΚΕΠΕ που έγινε στο πόδι από τον Μητσοτάκη για να καλύψει το χαμένο ζωικό κεφάλαιο, τις γαλάζιες ακρίδες, τους γαλάζιους λαγοκέφαλους, που μετέφερε στην Αδάση τον Πιτσιλή, τον έλεγχο, δεν έχει προχωρήσει κανονικά. Καθυστερεί η υποβολή του ΟΣΔΕ, επικρατεί αβεβαιότητα για τις επιδοτήσεις, δεν ξέρουν αν θα τις πάρουν, και μάλιστα Υπάρχει η εξής συμφωνία, ακούστε παιδιά για να τρελαθείτε. Εάν κάνει λάθος το κράτος στους υπολογισμούς και πάρω εγώ που δικαιούμαι τα 10 χιλιάρικα ή τα 5 χιλιάρικα αποζημίωση ως αγρότης και πιαστεί το κράτος να κάνει λάθος, μπορεί να μου ζητήσουν πίσω τα 5 χιλιάρικα που δικαιούμουν. Πίσω τα λεφτά! Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Διότι οι επιδοτήσεις, λέει, καταβάλλονται με προσωρινό τρόπο. Μπορεί να ζητηθεί λοιπόν ξαφνικά να σου πει, ενώ τα δικαιούσε, φέρ' τα πίσω σε 6 μήνες. Δηλαδή να πεθάνει ο αγρότης στην πείνα. Να τον τελειώσουμε. Και αν πιαστούμε και πάλι, κινδυνεύουν οι ενισχύσεις. Οι επιδοτήσεις είναι ένα προσωρινός τρόπος, επαναλαμβάνω, να καταβληθούν τα χρήματα, αλλά κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις.

0: πάμε στο μεγαλύτερο πρόβλημα. Νερό. Από την εποχή της Χούντας επταετίας ο Παπαδόπουλος ήταν ο πρώτος που έκανε εγκυοβελτικά έργα. Τουλάχιστον στον νομό Πέλας, από ό,τι ξέρω εγώ. Η επταετία τα έκανε. Όλα. Ανοιχτά βέβαια τα κανάλια. Από τότε δεν έχει γίνει τίποτα. Ούτε με τη διαχείριση του νερού, ούτε με τον ΤΟΕΒ. Αφήστε μην πω για τον ΤΟΕΒ καμιά κουβέντα και θα γίνει χαμός. Ο κλέψας του κλέψαντος γίνεται εκεί. Ο κλέψας του κλέψαντος. Και περιμένουμε από τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον Αλία, τον Μελισσοκόμο, που δεν του κάνουν ένα σεμινάριο, που δεν του κάνουν συγκεκριμένο. Δηλαδή να κάτσουν να το δουν, ρε παιδί, να του μιλήσουν, ρε παιδιά. Και πάμε στο τελευταίο. Η αύξηση, πώς τελειώνει ο πρωτογενής τομέας. Και η μελισσοκομεία, και η αλεία, και η κτηνοτροφία, και η γεωργία, τι χρειάζονται, καύσιμα. Όταν τα καύσιμα είναι πανάκριβα, ρε παιδιά, αυτό μετακυλίεται στο προϊόν, στην παραγωγή του. Και αυτό το προϊόν από ένα ευρώ που θα μπορούσε να κοστίζει, κοστίζει 1,5, 2 και πάει στο ράφι 3. Πού είναι το κράτος να δει τη μέρημνα ώστε να μην επιβαρύνεται ο αγρότης στα καύσιμα, να του δίνει όπως στη Γερμανία, στην Ιταλία, το 50% πίσω. Δίνουν επιδοτήσεις καυσίμων σε άλλες χώρες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δίνουν τίποτα, ελάχιστα, ψίχουλα. Πεταμένοι αγρότες στην οτρόφη αλής μελισσοκόμη. Στα σκουπίδια, δεν τους νοιάζει. Και εδώ οι αγρότες είναι επιβαρημένοι με τεράστια προβλήματα, τεράστια φίλες και φίλοι, και δεν τους βοηθάει κανένας. Πάμε τώρα στο Βυζάντιο. Η μεγάλη μου αδυναμία, φίλες και φίλοι, είναι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η μεγάλη μου αδυναμία. Η αδικημένη αυτοκρατορία μας, όπως και η ελληνιστική περίοδος. Για όσους ξέρουν ιστορία, ξέρουν ότι δύο ιστορικές περίοδοι είναι αδικημένες. Η μία είναι η ελληνιστική περίοδος με την τεράστια τεχνολογική έκρηξη και το Βυζάντιό μας. Επίτηδες με δόλο το κάνουν αυτό. Με δόλο, δόλος είναι να απαξιώσουν το Βυζάντιό μας, να απαξιώσουν την ελληνιστική περίοδο. Γιατί η σχέση με Μακεδονία. Όταν η δυτική αυτοκρατορία, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατέρευσε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, η Ευρώπη βυθίστηκε σε μια περίοδο αναστάτωσης, φίλες και φίλοι. Πόλεις παρήκμασαν. Δρόμοι εγκαταλείφθηκαν. Το Παρίσι φτιάχτηκε από και το Λονδίνο, ξέρεις πώς φτιάχτηκαν, έτσι. Παρίσι και Λονδίνο. Από το Ρωμαϊκό στρατό. Από ρωμαϊκές λεγιώνες. Εγκαταλείφθηκαν και πολλά στοιχεία του αρχαίου πολιτισμού χάθηκαν. Γιατί αυτοί που κατέλαβαν τη Ρώμη ήταν βάρβαροι, γερμανικά φύλλα. Βυσιγότθοι, σφαγείς, εκδόρες σφαγείς. Βάνταλοι, μιλάμε για ζώα, έτσι. Που σφάζαν στο γόνατο. Πέρασαν και από την Ελλάδα. Από την ποιοτική Ελλάδα. Αλλά εδώ υπήρχε το Βυζάντιο, υπήρχε ο Βελισάριος. Ο Ιστουνιανός βέβαια, ο Ιστουνιανός έκανε εγκληματικά λάθη. Εγκληματικά λάθη με τον Βελισάριο. Εγκληματικά η μεγαλύτερη μορφή, ο μεγαλύτερος στρατηγός ήταν ο Βελισάριος. Αλλά ο άλλος το κοιμισμένο, τον έκανε κουμάντο η γυναίκα του. Ό,τι ήθελε τον έκανε η Θεοδώρα. Έτσι δεν τη λέγανε την γυναίκα του Ιστουνιανού. Ό,τι ήθελε τον έκανε. Θα σε φάει ο Βελισάριος και στο τέλος ο Κακομοίρης πέθανε στην ψάθα. Ο μεγαλύτερος στρατηγός, ο οποίος νίκησε τους πάντες. Στην Ιταλία πήγε και απελευθέρωσε. Στην Αφρική πήγε. Στη Συρία πήγε. Στην Περσία πήγε. Παντού όπου τον έστειλε πήγαινε. Αλλά τέτοιο Χαϊβάν ήταν ο Ιουστινιανός. Τώρα έτσι μιλάω ο μάπας και καταλάβετε. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία λοιπόν, η Κωνσταντινούπολη, η Νέα Ρώμη, έγινε το κέντρο ενός πολιτισμού που διατήρησε τη γνώση, τους νόμους, τις τέχνες, την αρχιτεκτονική, την επιστήμη, τα γράμματα για πάνω από 1000 χρόνια Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η τεράστια, έτσι, τεράστια αυτοκρατορία. Ένα από τα μεγαλύτερα κράτη της ιστορίας του κόσμου, του πλανήτη και ένα από τα ισχυρότερα προπύργια της Ευρώπης. 1000 χρόνια αυτοκρατορία τόσο ακμάζουσα δεν υπήρξε πουθενά. Και άλλοι είχαν και οι Ιρανοί, οι Πέρσες, σε πάση περιπτώσει, 600 χρόνια. Οι Άραβες τα 300 χρόνια. Εδώ μιλάμε για αυτοκρατορία τώρα, έτσι. Έτρεμε το φιλοκάρδι τους. Άκουγαν Βυζάντιο και τρέμαν όλοι. Έτσι θέλω να κάνω την Ελλάδα, ρε παιδιά. Να τρέμουν την Ελλάδα όλοι. Έτσι να την ξανακάνουμε την Ελλάδα περήφανη. Η αυτοκρατορία αντιμετώπισε αναρρύθμιτους εχθρούς. Πάρα πολλούς. Οι Πέρσες, Σατσανίδες, ήταν από τους πρώτους που αφισβήτησαν τη δύναμή της. Μετά από αιώνες συγκρούσεων, ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, άλλη μεγάλη μορφή, ο Ηράκλειος, μεγάλη μορφή, τους συνέτριψε την περσική απειλή, τους κατενίκησε με μια εντυπωσιακή εκστρατεία αστραπή που άλλαξε την πορεία της ιστορίας. αστραπή, αστραπιαία, Ηράκλειος. Αλλά η εξάντληση από τους συνεχείς πολέμους, γιατί κατέβαιναν από πάνω, κατέβαιναν από δυτικά, έρχονταν από δυτικά, οι Γαλάτες, σας πω εγώ το μόνο. Είχαμε 36 περίπου, ακούστε, 36 εισβολές. Το δεν μιλάμε για χιλιά άτομα, χιλιάδες. Μάχες, Βυζαντινοί, μάχες μαζί τους, μάχες. Έτσι, Άραβες, Άβαροι, Σλάβοι, Ρώσ, Βυσιγότθοι, Οστρογότθοι, Αλαμάνοι, τι, Σαρακινή, τι να, πού να αρχίσω, Σελτζούκοι, Οσμαλίδες. Δεν φαντάζεστε τι κατέβαινε, Βίκινγκς, ό,τι υπήρχε. Και πάντοτε εκεί χίλια χρόνια αυτοκρατορίας. Μιλάμε για τεράστια δύναμη. Δυστυχώς όμως η εξάντληση από τους πολέμους ανοίγει το δρόμο. Αραβικές στρατιές εξαπλώθηκαν και κατέκτησαν μεγάλα τμήματα της Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Όλοι οι Μέση Ανατολή ήταν χριστιανοί. Όλοι, όλοι, όλοι. Δηλαδή, και βγαίνουν οι Βεδουίνοι, οι Άραβες, οι Ισλαμιστές, βγήκε ο Μωάμεθ και επέβαλε με τζιχάντ, με σφαγή δηλαδή, το Ισλάμ. Φανταστείτε να μην χάναμε από τους Άραβες τον πόλεμο. Τα πετρέλαια θα ήταν Βυζαντινά. Μα ναι, δεν θα υπήρχε ούτε η Βρετανία, ούτε η Γαλλία, κανένας, παιδιά. Δεν θα υπήρχε κανείς τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είπαμε. Άρχισαν σιγά σιγά λοιπόν οι Άραβες να παίρνουν τμήματα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Φτάσαν έξω από την Κωνσταντινούπολη, αλλά βρήκαν ένα απόρριτο φρούριο. Τα τείχη της πόλης ήταν. Παιδιά, είχε. Δεν ξέρω αν ξέρετε πώς ήταν τα τείχη. Μιλάμε τώρα για τετραόροφο κτίριο, τετραόροφο έτσι, 12 με 14 μέτρα ύψος ήταν το τείχος και 8 μέτρα λένε κάποιοι το πλάτος και είχε τείχος, τάφρο, τείχος και ακόμα ένα μικρό τείχος. Πού να περάσεις από εκεί, ρε παιδιά? Πότε έπεσε η πόλη? Μόνο όταν βρέθηκε το κανόνι εκείνο του προδότη, του Ουγγροεβραίου, το Όρμπαν, ο οποίος πήγε βέβαια πρώτα στον παλαιολόγο του ζήτησε λεφτά, δεν είχε ο παλαιολόγος λεφτά και ο Όρμπαν πήγε μετά στο Μωάμεθ και τούτο στο κανόνι. Κράτησε λοιπόν το τείχος της Κωνσταντινούπολης από 36, 38, 40, δεν ξέρω πόσες επελάσεις, από εισβολές, πολέμους, μάχες. Και ήρθε το κανόνι και βέβαια δεν μερίμνησαν να τα διορθώσουν γιατί είχαν καταστραφεί από τους φίλους Λατίνους σταυροφόρους που ισοπαίδωσαν οι δυτικοί. Οι Λατίνοι, οι Φράγκοι, οι Γερμανοί έτσι, οι Λατίνοι, οι Ενετοί. Μιλάμε σαν λυσσασμένα σκυλιά κατασπάραζαν το Βυζάντιο. Οι Ευρωπαίοι φίλοι μας, οι κολλητοί μας. Το 1071 ήταν η ημερομηνία ορόσημο. Τι έγινε το 1071? Η μάχη στο Μαζικέρτ, η προδοσία του Ρωμανού τον Διογέννη. Ήταν η στιγμή που η Βυζαντινή Αυτοκρατορία άρχισε να δει οριστικά. Το 1071. Οι Σελτζούκοι προκαλούν ένα βαρύ πλήγμα στην αυτοκρατορία. Η Μικρά Ασία χάνεται, που η Μικρά Ασία ήταν ο πνεύμονας Κωνσταντινούπολης, γιατί και το εμπόριο και όλα αυτά από τη Μικρά Ασία περνούσαν, Καπαδοκία, κυρίως Ικόνιο και Προύσα. Και αρχίζει η δύση της αυτοκρατορίας μας. Η δυναστεία των Κομνηνών προσπάθησε να επαναφέρει στην τάξη, αλλά ανθρωπάκια, ο Αλέξιος, ο Ιωάννης του Μανουήλ Κομνηνός, προσπάθησαν να ενισχύσουν το κράτος, αναδιοργάνωσε λίγο το στρατό, αλλά τρογόταν μεταξύ τους να πάρει την καρέκλα. Και οι παλαιολόγοι, ένας Κωνσταντίνος παλαιολόγος, διέσωσε φίλες και φίλοι τα προσχήματα. Γιατί οι υπόλοιποι, άμα τους δείτε ποιοι ήταν, θα καταλάβετε τι εννοώ, τι φρούτα ήταν όλοι αυτοί. Έτσι, δεσποτάτο της Υπήρου, δεσποτάτο της Μιστρά, δεσποτάτο το ένα, φεουδάρχες, για να γίνουν σαν τους φεουδάρχες της Ευρώπης. Αντί να ενώσουν δυνάμεις, εδώ δεν πήγε να βοηθήσει ο ένας τον άλλον στην ένωση της πόλεως. Πήγε ο Κακομοίρης μόνος στον Παλαιολόγος, πήρε ένα καράβι και άλλα δύο συμπληρωματικά καράβια για να πάει να γίνει αυτοκράτορας και ο αδερφός του και ο ξαδερφός του τον βοήθησαν με στρατό. Τον άφησαν μόνο του. Αυτά να τα μαθαίνουμε κιόλας. Καλό είναι, δεν είναι καλό? Για να ξέρουμε και τι γίνεται γύρω μας. Έτσι κάνουν τώρα και οι πολιτικοί οι δικοί σας. Να τους χαίρεστε, τους προδότες. Διάλειμμα και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Το προανήγγειλες.
1: Επιστρέψαμε, ακριβώς. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα.
3: Και καλό καλοκαίρι να έχουν όσοι είναι στις διακοπές. Mm-hmm.
0: Καλό καλοκαίρι. Και αυτοί μένουν εδώ. Και δίνεται πάσα για αυτούς που λέμε συνέχεια, δείχνουν οι μετρήσεις και φωνάζει κάθε μέρα Μαριάννα ότι πολλοί κόσμοι δεν μπορέσαν να πάει διακοπές.
3: Και πάμε ενώ,
0: ξέρετε, επειδή κάνουμε κάθε μέρα την ανάλυση για τα πολιτικά, δημοσκοπικά και οτιδήποτε άλλο, αυτό που δεν κρατάμε και δεν ρωτάμε στις δημοσκοπήσεις είναι ότι το πρώτο θέμα που θέτει ο κόσμος είναι ότι είναι η ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι, δεν θα θέλαμε να σας κάνετε διαπιστώσεις. Υπάρχει ακρίβεια, ασχολούμαστε καθημερινά με την εκπομπή.
3: Διαφωνώ. Δεν υπάρχει ακρίβεια. Εσχροκέρδια υπάρχει.
0: Ωραία.
3: Είναι διαφορετικό.
0: Πρόταση αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Είτε λέγεται.

0: Ξέρετε, η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Ναι, αλλά οι μισθοί στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικοί από τη μισθή της Ελλάδος. Το μέσο εισόδημά μας.
1: Πώς ορίζεις την ισοκέρδεια όμως? Δηλαδή, πώς παρεμβαίνεις σε αυτό που λέμε ελεύθερη αγορά, όχι ασυνδωτή ελεύθερη αγορά?
0: Δύο πράγματα πρέπει να κάνει η πολιτεία, αν θέλει να σέβεται τον πολίτη. Όπως βρήκε τα σάπια κρέατα, να βρει τους απαταιώνες που ισοκερδούν. Το δεύτερο, έτσι, με συνεχείς ελέγχους και δρακόντια μέτρα. Το δεύτερο και σημαντικότερο, κατά την άποψή μου, να κοιτάξει να αυξηθούν οι μισθοί. Δηλαδή, θα το πω, δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να δίνει τα τελευταία τρία χρόνια περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε το νούμερο, 6 δις σε αποζημιώσεις εργολάβων, γιατί φταίει το κράτος που δεν έχει κάνει τις υποδομές και τη γραφειοκρατία ώστε αποζημιώνονται οι εργολάβοι χωρίς να κάνουν τίποτα. Δηλαδή και στο Μέτρο Θεσσαλονίκης και στο ΒΟΑΚ και εδώ στην Εγνατία Οδό αποζημιώνονται δισεκατομμύρια ευρώ. 6-7 δις, κανείς δεν ξέρει πόσα είναι. Κάθε 6 μήνες πληρώνουμε αποζημιώσεις. Είναι λεφτά που μπορούν να επιστραφούν στον πολίτη, να γίνουν 13ος, 14ος μισθός. Τι σημαίνει αυτό? Διαχειρίζομαι τα οικονομικά σοβαρά. Δεν τα διαχειρίζονται σοβαρά. Και έχω πει και άλλη φορά και σε εσάς ότι οι πιο αδικημένοι πολίτες πέραν του πρωτοκινού τομέα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι.
2: Κύριε Βελόπουλε, όμως η κυβέρνηση λέει και φαίνεται αυτό ότι έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού με την διακυβέρνηση Μητσοτάκη και στη συνέχεια λοιπόν ισχυρίζεται ότι όλοι εκείνοι που τάζουν είναι εκείνοι που δεν θα κυβερνήσουν. Οπότε λέει εντάξει, λένε δίνε, δίνε. Εσείς έχετε κοστολογήσει αυτά τα οποία λέτε?
0: Μα σας είπα ήδη πριν που θα βρούμε εξιτής. Αύριο το πρωί, αν σταματήσεις να κάνεις λάθος διαχείριση, εγώ δεν λέω ότι σκόπιμα ένας υπουργός καθυστέρει το έργο για να πάρει αποζημίωση ο εργολάβος. Στην Ελλάδα οι υπουργοί είναι όλοι άγγελοι και όλοι είναι αθώοι. Κανένας δεν είναι ένοχος. Όλοι είναι αθώοι. Άρα λοιπόν, κάνεις σωστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους για να μπορείς να βρεις λεφτά που υπάρχουν και τα δίνεις σαν σκόπος. Έχω πει και άλλη φορά, όταν η Ελλάδα δίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κάποιοι ενοχλούνται, θα το πω, σε ανεξάρτητες αρχές. Όταν το Σύνταγμα σου λέει 5 και εσύ έχεις 40. Αυτό σημαίνει διορισμοί ημετέρων με μισθούς όχι 3.000 και 2.000 και 1.000 ευρώ. 6-7.000 το μήνα ο καθένας. Αυτά είναι σπατάλη. Σπατάλη την οποία πρέπει να περιστείλεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτά τα χρήματα να επανεπαιδευθούν στην αγορά. Δεν γίνεται. Στον πολίτη. Να σου πω ένα παράδειγμα. Λέω οριζόντιος φόρος 15%. Το πιο δίκαιο φορολογικό μέτρο. Να το κάνουν. Για να μπορούν να κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου, λαθρεμπόριο τσιγάρα, οι κολλητοί τους να κερδίζουν λεφτά. Έχω πει ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα καταργήσω το τεκμήριο. Θα καταργήσω την προκαταβολή φόρου που είναι άδικη. Άδικος φόρος. Ρύθμιση 120 δόσεων και κούρεμα προς αυξήσεων. Ξέρετε ότι έχω μια δουλειά. Χρωστάω στο κράτος 10 χιλιάρικα. Ελεύθερος επαγγελματίας. Μου κάνουν κατάσχεση τον εμπορικό λογαριασμό. Να μην δουλέψω. Και πώς θα σε πληρώσω, αδερφέ? Πες μου, πώς θα σε πληρώσω σαν κράτος? Ο ελεύθερος επαγγελματίας καταδυναστεύεται από το κράτος.
1: Ναι, αλλά αυτό 15% οριζόντιος φόρος. Επιστρέφω στο ερώτημα της Μαριάννα.
0: Ναι.
1: Το έχετε μελετήσει, έχει κοστολογηθεί?
0: Έχουμε καταθέσει 62 σελίδες στη μελέτη του κ. Βιλιάρη, του οικονομολόγου στην Ευρώπη, λέγοντας ότι έχουμε αύξηση του ΑΕΠ με 2-3 κινήσεις ακόμα, 2-3% κάθε χρόνο. Με 15% οριζόντιο φόρο.
1: Εσείς
0: για να σας πω κάτι. Αν εγώ ως εταιρεία μου βάλεις 15% οριζόντιο φόρο και δεν μου έχεις βάλει 68 στο κεφάλι, γιατί τα φυσικά πρόσωπα και οι εταιρείες στην Ελλάδα έχουν 68 φόρους. Είμαστε το πιο υπερφορολογημένο κράτος στην Ευρώπη. 68 φόροι. Άμεση, έμεση, όταν η Γερμανία έχει 25. Εδώ λοιπόν τι κάνεις? Αφαιρείς φόρους, βάζεις έναν οριζόντιο, οπότε ο άλλος θα κυνηγάει να πάρει την απόδειξή του.
2: Ναι, αλλά έσοδα, λένε, έξοδα. Κύριε Βελόπουλε, ότι αν καταργηθούν έμεση φόροι, που λέμε και φαντάζομαι έχω ακούσει και στη συνέντευξή σας ότι και εσείς είστε για τα καύσιμα, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να καταργηθεί, ότι στην ουσία θα επιστρέψουμε στα μνημόνια, θα καταρρεύσει η χώρα. Λέει,
1: Καταρχάς, συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να μειωθεί,
0: ναι. Καταργείται, δεν καταργείται. Υπάρχει πλαφόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγία. Εγώ δεν λέω κατάργηση του ειδικού φόρου, λέω μείωση στο κατώτατο σημείο. Λέω μείωση του ΦΠΑ, έχει το δικαίωμα. Όμως θα σου πω το εξής. Όταν δεν κάνεις περιστολή δαπανών και πετάς χρήματα από τα παράθυρα στους συμμετέχους σου, όταν κάνεις απευθείας αναθέσεις 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε λίγο, μιλάμε για ανάπτυξη. Πήραν 10 φυσικά πρόσωπα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε που τα πήρανε? Σε καζίνο. Θα σου λέω εγώ. Πήρανε επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης στο καζίνο. Είναι επένδυση στο καζίνο, ρε παιδιά. Τα καζίνο, εν πάση περιπτώσει. Είναι επένδυση να μου κτίσει εμένα έναν δρόμο τον Ε65 που τώρα τον έκανε ο Πρωθυπουργός, έκοψε κορδέλα. Ξέρετε πόσο είναι το κόστος? 500 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο πληρώσαμε? 2,1 δις. Υπέρβαση. Ακούστε, δώσαμε αντί για 500 εκατομμύρια 2,1 δις. Ένα 700.
1: Εσείς αυτό είναι 10 εκατομμύρια.
0: Παρακαλώ.
1: Εσείς θα το κάνετε με 500 εκατομμύρια.
0: Εμείς το κάναμε όσο έλεγε ο προπολογισμός.

0: αριθμός. 500 εκατομμύρια λέει. Mm-hmm. Το 1,7 το εθυλάκωσαν κάποιοι, είτε ο εργολάβος είτε η κολλητή των υπουργείων, με συνέπεια να χάσει ο πολίτης λεφτά, τα οποία είναι 13ος, 14ος μισθός. Σας λέω συγκεκριμένα Άλιστα. πράγματα.
1: Τώρα.
0: Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο πολίτης mm-hmm. είναι ότι η συνεχής υπερφορολόγηση τελειώνει τη χώρα. Θα τελειώσουμε. 15% οριζόντιος φόρος. Και τι κάνεις έτσι? Φορολογική συνείδηση αποκτάει ο Έλληνας. Δεν με κλέβει το κράτος, δε φίλε. Εγώ είμαι επιχειρηματίας και με κλέβει το κράτος. Κύριε Νιφλή, με κλέβει το κράτος. Αυτό λέει ο επιχειρηματίας. Με κλέβει το κράτος. Πήγα σε ένα μαγαζί προχθές να φάω σε ταβέρνα. Και λέει, πες μου, βραδρεφέ, δεν με κλέβει το κράτος. Λέω, σε κλέβει. Έχει, λέει, IP, mm. πάει IP, αυτά τα πνευματικά δικαιώματα mm. και του παίρνουν
2: IP, ναι.
0: με το ζόρι. Δεν είναι μόνο IP. Mm. Όχι, ακούστε τώρα. Είναι υγεία, ο Απόλλων, ναι, ναι, ναι. ιερατό. Όχι, ο καθένας πάει και ζητάει ό,τι θέλει. Μισό λεπτό. Γιατί ζητάς ό,τι θέλεις? Βάλε ένα πλαφόν και πες. Αυτό που λέει η ελληνική λύση. 1% τέλος. Mm-hmm. Θα πάρετε το 1%, είστε 15, ενώματε οι ΕΔΕΜ όλοι αυτοί.
2: Δεν του είπατε, φαντάζομαι, μην κόβεις αποδείξεις.
0: Δεν είπα αυτό. Θα κόβει αποδείξεις όμως αν είναι έσοδα-έξοδα. Mm-hmm. Και θα φορολογείται μόνο το κέρδος του. Mm-hmm. Θα το κόψει. Δεν θα κλέψει. Είναι λογικό. Όταν με υπερφορολογείς. Γι' αυτό και λέω, εγώ θα καταργήσω.
2: Τώρα λέω, επειδή είπατε ότι πήγατε σε μαγαζί εστίασης τώρα.
0: Μια χαρά έκοψε ο άνθρωπος την αποδείξη.
2: Αυτό λέω. Δεν λέτε μην κόβετε αποδείξεις.
0: Αλλά ακούστε λίγο. Ακούστε. Όταν εσύ επί του τζίρου μου παίρνεις 4%, mm-hmm. σημαίνει 15 με 17% επί των κερδών. Επί του τζίρου παίρνουν πνευματικά δικαιώματα από μαγαζάκια στο καφενείο του χωριού σας.
2: Όχι, όχι, δεν μιλάω για τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Ναι, αυτό είναι όμως φόρος. Ναι. Αυτό είναι έμεση φορολόγηση.
2: Λέω για τις αποδείξεις στο τραπέζι.
0: Ακούστε.
2: Δεν του λέτε, δεν δικαιολογείται, μισό λεπτό. Δεν δικαιολογείται, παρά το γεγονός ότι προτείνεται ένα άλλο φορολογικό σύστημα, φαντάζομαι δεν δικαιολογείται αυτόν που σήμερα δεν κόβει απόδειξη, γιατί δεν αφήνει στο τραπέζι.
0: Να δικαιολογήσει αυτόν που δεν κόβει απόδειξη. Εγώ δεν δικαιολογώ τον υπουργό που δεν μπορεί να κάνει τον πολίτη να κόβει απόδειξη. Δεν δικαιολογώ τον πρωθυπουργό, ο οποίος φορομπηκτικά.
2: Δεν είναι καθαρό.
0: Και λέω το εξής. Όχι, εγώ δεν είπα να κλέψει ο Έλληνας. Λέω ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός οικονομικών είναι υπεύθυνοι ώστε να αποκτήσει και συνείδηση φορολογική ο Έλληνας. Okay. Ακούστε. Λειτουργούμε με τη λογική της τουρκοκρατίας. Οι κοτσαμπάσιδες που επιβάλλουν φόρους στον Έλληνα. Αυτό η ελληνική λύση θα το κόψει. Δεν γίνεται να συνεχιστεί. Θα δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Mm-hmm. Ξέρετε, φωτιές σε όλη την Ευρώπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα σοβαρό για μένα. Ξέρετε ότι η Ελλάδα δεν έχει ελικόπτερα νυχτερινής πτήσης? Γιατί είναι 90 εκατομμύρια αναβάθμισή τους. Έχουμε ελικόπτερα. Δεν βάζουν ένα μηχάνημα, ένα παλιομηχάνημα επάνω για να σβήνουν το βράδυ τις πυρκαγιές. Και μιλάμε για μια Ευρώπη που έχει τέτοιο μίσος για τη Ρωσία. Που εμένα μου φαίνεται απίστευτο. Έχω μπροστά μου αυτό εδώ. Θέλω να το δείξω σήμερα και αυτό ήρθα. Το βλέπετε αυτό?
2: Ναι.
0: Το ρωσικό ελικόπτερο.
2: Ναι.
0: Το έχουν οι Ισπανοί. Έχουν 10 ή 14. Mm-hmm. Δεν δουλεύουν 3 χρόνια τα ελικόπτερά τους γιατί δεν παίρνουν ανταλλακτικά από τη Ρωσία γιατί έβαλαν κυρώσεις.
2: Δεν το νοικιάζουμε νομίζω αυτό ή όχι?
0: Όχι, αυτή η Ισπανία σας λέω. Και έχετε Ισπανία.
2: Εμείς δεν νοικιάζουμε.
0: Όχι.
2: Τα ρωσικά.
0: Όχι. Αφού βάλαμε κυρώσεις. Mm-hmm. Κυρώσεις. Εδώ. Δηλαδή αφήνει ο Ισπανός, ο πρωθυπουργός, να καίγεται η Ισπανία mm-hmm. και δεν παίρνει ανταλλακτικά από τη Ρωσία για τα συγκεκριμένα ελικόπτερα που ρίχνουν νερό 5.000 λίτρα.
2: Μάλιστα.
0: Είπαμε να μισείς, ρε παιδί μου, τη Ρωσία, αλλά μην μισείς και τη χώρα σου.
2: Μάλιστα.
0: Πάνε και κλείνουν μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη mm-hmm. επειδή ο ιδιοκτής λέει είναι Ρώσος. Έχει 51% της εταιρείας. Σούπερ μάρκετ. Τέρα, πώς λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγονται. Γιατί ρε εσείς? Γιατί μισείτε τη Ρωσία? Γιατί μισείτε τον Πούτιν? Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τι κακό μας έκαναν επιτέλους? Mm-hmm. Πείτε μου τι κακό έκανε
2: δεν
0: ο Πούτιν.
2: Δεν έχουν περιορισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αποφάσεις που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή
0: Όχι.
2: Ένωση.
0: Όχι. Για τους εφοπλιστές δεν έχουμε. Εκεί θέσαμε βέτο. Για τον κύριο Προκοπίου, όπως mm-hmm. λένε οι Financial Times, πήγε ο πρωθυπουργός κρυφά και έθεσε βέτο ώστε να φέρνει το πετρέλαιο από τη Ρωσία ο Προκοπίου. Ο Έλληνας ο γουναράς στην Καστοριά, ο Έλληνας ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, δεν μπορεί να στείλει τα προϊόντα του. Mm-hmm. Και έχονται τα δάση μας στην Ευρώπη και δεν παίρνουμε ανταλλακτικά γιατί είναι ρωσικά τα ελικόπτερα. Πρόκειται περί λιθίου.
2: Για να θεωρήσει, να δούμε τι γίνεται εκεί.
0: Αλλά αυτό με τα πνευματικά δικαιώματα, στο ξαναλέω, έχεις φίλους, πηγαίνεις
2: σε κάποια. Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Αυτό θα το τελειώσει η ελληνική λύση.
2: Έχετε δίκιο. Συνταγματική αναθεώρηση. Πουθενά κανένα κοινό σημείο συνεννόησης ή επαφής με τα υπόλοιπα κόμματα ή με την κυβέρνηση, θα τους προτάσει. Η κυβέρνηση τίποτα δεν προτείνει που να είναι.
0: Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πόσο σοβαρή είναι μια κυβέρνηση η οποία μέσω θέρους φέρνει συνταγματική αναθεώρηση που είναι το μείζον ζήτημα αυτής της χώρας? Και πώς ξεκινάει στραβά?
3: Δηλαδή, τι λέτε ότι το κάνει σκόπιμα γιατί έχει κάτι στο κόμμα του μυαλού?
0: Φεδροποιεί την πολιτική και το Σύνταγμα. Φεδροποίηση λέγεται αυτό. Αυτό κάνει σοβαρά, συγκροτημένα, όχι fast track. Παραδείγματος χάρη, τους είπα τρία συγκεκριμένα πράγματα. Πείτε μου, λέω. Πρώτον, άρθρο 86, τέλος. Mm-hmm. Τέλος, ούτε παράθυρα ούτε ιστορίες. Τέλος. Κόμματα που χρωστούν και δεν πληρώνουν να μην κατεβαίνουν σε εκλογές. Προτείναμε για κάτι πιο χωριμένο εμείς. Mm-hmm. Δεν θα κατεβαίνει σε εκλογές πολιτικός που δεν έχει εργαστεί 5 χρόνια. Δεν μπορώ να έχω άνεργους πολιτικούς αρχηγούς. Να έχω άνεργο πολιτικό αρχηγό που θα σώσει εμένα. που εγώ τους δίνω κάποια εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
2: Συγγνώμη, επειδή σας έχω ακούσει πολλές φορές να το
0: για λέτε. Για το Σύνταγμα μιλάμε τώρα. Ζόλτο. Συγκεκριμένα πράγματα ζητήσαμε.
2: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Σας ακούω να λέτε, είναι γνωστό ότι δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά, επαγγελματικά, πόσο χρόνια δημοσιογράφος, αλλά αυτόν που λέτε εσείς άνεργο οτιδήποτε άλλο,
0: ναι.
2: Από όποιο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει, τον εκλέγει ο λαός.
0: Διαφωνώ μαζί σας. Αυτόν που λέω εγώ άνεργο πολιτικό, κατά την τελολογική ερμηνεία, κυρίως κατά την πλωτανική θεωρία, είναι ξεκάθαρη η αντίληψή μου. Αν δεν έχεις δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα και δεν έχεις πετύχει, δεν έχεις δικαίωμα να ασκείς εξουσία. Πάμε στην ουσία. Τι κάνουν αυτοί λοιπόν οι άνεργοι πολιτικοί, που ξαφνικά, ενώ ο κόμμας πτωχεύει, αυτοί αποκτούν 10 κίνητα και 15 κίνητα.
2: Ναι.
0: Αυτοί οι τύποι λοιπόν απαξίωσαν την πολιτική. Και φτάσαμε στο σημείο το 60% να με ψηφίζει και να ψηφίζει μόνο το 40%. Και η αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία να μην είναι αντιπροσωπευτική. Τι σημαίνει αυτό? Έκανε μια προχωρημένη πρόταση. Διοικητικό πρόστιμο σε όποιον δεν ψηφίζει.
2: Ναι.
0: Είναι υποχρέωση και δικαίωμά σου να ψηφίσεις. Θα πας να ψηφίσεις. Ψήφισε ό,τι θέλεις.
3: Κύριε Βελόπουλε,
0: εγώ λέω ψήφισε ελληνική λύση, αλλά ψήφισε ό,τι θέλεις.
3: Λάθος όλων των κομμάτων και όχι μόνο του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι ειδικά η νεολαία είναι καθισμένη στον καναπέ. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση δεν την έχει την ευθύνη μόνο η
2: Νέα Δημοκρατία. Από τη μία καλά κάνουν, από την άλλη διοικητικό πρόστιμο.
0: Άλλο παράσυπο. Πώς να πιστέψει ο νεαρός σε ηλικία ότι ο κύριο Τσίπρα.
3: Γιατί δεν πιστεύει εσά, κύριε Βελόπουλε. Εσύ δεν πιστεύει εσά, γιατί δεν πιστεύει.
0: Μπορεί να χαρά, να δόξα τω Θεώ.
3: Ναι, γιατί δεν μπορείτε να το σηκώσετε τότε εσεί.
0: Πώ δεν μπορώ. Από 4%
3: τότε...
0: λέμε πάμε καλύτερα.
3: Θέλω να πω ότι λέτε.
0: Ακούστε λίγο να λέτε, ξέρουμε γιατί λέμε.
3: Κάποιο πρέπει να το εμπνεύσει. Εσεί τον εμπνέετε να το σηκώσετε. Και
0: σα δημοσκοπήσει τι δικέ σα. Τι δημοσκοπήσει του συστήματο. Το 40 τη Νέα Δημοκρατία είναι 26. Έτσι. Τα νούμερα του. Το 17 του Τσίπρα είναι 13-14. Το 4,5 τη Ελληνική Λύση είναι 8, 9, 10, 11, 12. Άρα λοιπόν πάμε καλά. Πείθουμε τον ελληνικό λαό, γιατί έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο. Και κάτι συγκεκριμένο. Πώς θα πιστεί ο νεαρός σε ηλικία, ρε παιδιά, όταν βλέπει το παιδί του αριστερού δήθεν να πηγαίνει στο ιδιωτικό σχολείο και το ίδιο κόμμα στο οποίο προεδρεύει ο αριστερός δεν ψηφίζει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτέ είναι αντιφάσει. Τι βλέπει ο Πιτσιρικάς. Όταν βλέπω εγώ έναν πρόεδρο κόμμα στον κύριο Τσίπρα, τάχα μου αριστερός, να κάνει ολόκληρο βίντεο για τα φαντς. Και να λέει τα δικά του. Και να βάζει τη λεπενιό τη δεξί του χέρι, η οποία ψήφισε στον Άρεο Πάγο υπέρ το φαντς. Αυτό είναι ανακολουθία.
2: Ναι.
0: Είναι πολιτική προστιχιά. Άρα λοιπόν διώχνουμε τον κόσμο με αυτές τις επιλογές.
2: Κάτι άλλο.
0: Όχι εμείς.
2: Επιστρέφοντας.
0: Εμείς είμαστε διαφορετικοί.
2: Επιστρέφοντας στην πραγματική αναθεώρηση, είπατε και τις προτάσεις σας. Δεν υπάρχει, δεν μπορείτε να μπείτε, να συνεννοηθείτε έστω με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν υπάρχει κόμμα. Εντάξει, δεν θέλετε να συγκυβερνήσετε με κανένα κόμμα. Μας το έχετε ξαναπεί, γι' αυτό το προσπερνώ. Αλλά δεν υπάρχει πεδίο συνεννόηση με κανένα κόμμα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπάρχει καμία πρόταση που να πει ο κόσμος, να ρε αδελφέ, όλοι μαζί τα βρήκαν. Μιλάμε για το Σύνταγμα.
0: Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε μια πολιτεία και σε κάποια κόμματα που έχουν σοβαρή αντίληψη και σκέψη, ναι, συμφωνώ, έχεις δίκιο. Δεν έχεις να κάνεις με ανθρώπους σοβαρούς, το λέω ευθέως. Δηλαδή, έλεγα για τα Τέμπη, επιβεβαιώθηκα με το ξεμπάζωμα, τον μπάζωμα. Το πήραν όλοι, το κάναν δικό τους. Έλεγα για τα υδρόμετρα που σκάνε τώρα, το είχα πει σε εσάς πρώτη φορά. Πριν 1,5 χρόνο και στη Βουλή μέσα το είχα πει. Τώρα θα βγουν όλοι και θα λέγανε για τα υδρόμετρα. Είχα πει για την ιστορία των σπιτιών ανακύκλωσης, επιβεβαιώθηκα. Σε όλα όσα έχει πει η ελληνική λύση, επιβεβαιώνεται.
2: Ωραία.
0: Όλοι κυλεύουν, όλοι κλέβουν και όλοι δεν λένε ποτέ ότι το είπε η ελληνική λύση. Αυτό είναι ανέντιμο στην πολιτική. Με ανέντιμους ανθρώπους δεν μπορείς να κάνεις συνεργασία. Ούτε να συμφωνήσεις. Τους είπα συγκεκριμένα πράγματα για το Σύνταγμα. Συντακτική Εθνοσυνέλευση. Δεν τρέλετε. Συνταγματικό δικαστήριο κάντε. Για να ξέρουμε ποιος νόμος είναι νόμιμος και ποιος είναι παράνομος. Όχι να ερμηνεύει το ΣΤΕ όπως βολεύει τους νόμους. Όχι. Συνταγματικό δικαστήριο. Ούτε αυτό δέχτηκαν. Πώς λοιπόν στα βασικά να αρχίσω να συζητάω, όταν στα βασικά που είναι η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, δεν συμφωνούν τα υπόλοιπα κόμματα. Ξέρετε, έχω συνηθίσει σε μια λογική. Και το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Καθεστωτική, κυβερνητική. Είναι κόμματα εξουσία, σου λέει. Εγώ κυβερνάω, κάνω ό,τι θέλω. Βλέπετε τον κύριο Μητσοτάκη. Απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυριούν.
2: Στο ίδιο πλαίσιο των συνεργασιών ή της συνεννόησης, μένουμε για λίγο. Γιατί δεν πήγατε στη διεξίωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας?
0: Εγώ πέθα,
2: για την επέτειο αποκατάσταση.
0: Σε αυτή τη χώρα έχουμε χάσει την αίσθηση της λογικής.
2: Ναι.
0: Και αν σκεφτούμε λογικά, θα συμφωνήσουμε όλοι. Τι λέει η λογική, τι έχουμε εκείνη την μέρα, εισβολή στην Κύπρο. Τι είχαμε, νεκρούς Έλληνες, Ελτικάρους και Κύπριους και απώλεια εθνικού εδάφους.
2: Ναι.
0: Τι πανηγύρι είναι αυτό, ρε παιδιά. Με τουαλέτες, πανηγυρίες εκεί, δεν κατάλαβα. Και πάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση. Αντί να πάνε οι Ελτικάροι, όσοι έχουν απομείνει, να πάνε να τους κάνουν μια απλή, λιτή εκδήλωση τιμής και μνήμης, κάνουν πανηγύρια. στα πανηγύρια.
3: Είναι ο τρόπος που δεν σας οδηγεί εκεί.
0: Μα δεν είναι η εκδήλωση για την Κυπριακή Συμβουλή.
3: Μήπως όμως είναι και απαξιώνεται έτσι με την απουσία σας.
0: Εγώ απαξιώνω.
3: Και το, σας ρωτάω.
0: Αυτοί απαξιώνουν την ιστορική μνήμη. Δεν μπορείς να λες επαναφορά της δημοκρατίας πάνω σε στάχτες.
2: Στέλνε και... πώς σας πήγες, πήγε.
0: Όχι. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, όπως και ο πρόεδρος της Βουλής, δεν έχει σχέση με το κόμμα. Είναι εκπρόσωπος της Βουλής. Mm-hmm. Όταν κάθε φορά πηγαίνει ένας αντιπρόεδρος, έτσι και αυτή τη φορά είναι αντιπρόεδρος ο δικός μας. Δεν πηγαίνει ο πρόεδρος. Mm-hmm. Δεν πηγαίνουν οι βουλευτές του. Και είναι επιλογή μας. Εμείς θα ακυρώσουμε την εκδήλωση αυτή. Θα την τελειώσουμε. Θα γίνει μια εκδήλωση σοβαρή μνήμης. Πένθους είναι, πένθος παιδιά. Χάσαμε την Κύπρο. Και εμείς τι κάνουμε. Δεξιώσεις με σαμπάνιες, με τουαλέτες, με γόβες 18 πόντες. Κάλεσε και αυτές τις φοράνε οι κυρίες, αλλά όχι εκεί. Ναι. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Είναι άποψή μου και δεν την αλλάζω. Και θα την καταργήσω και είμαι κάθετος αυτό. Καθετότατος. Πιο κάθετος δεν γίνεται.
2: Ναι.
0: Δεν γίνεται πάνω σε νεκρούς να κάνεις πανηγυράκια. Εκεί χάθηκαν άνθρωποι.
2: Mm-hmm.
0: Εγώ είχα ένα φίλο, νεαπολίτης. Το θυμάσαι το Προποτζή. Mm-hmm. Είσαι κάνει και ρεπορτάζ, mm-hmm. θυμάμαι καλά παλιά. Ο Προποτζής ο γνωστός από την Νεάπολη, που σώθηκε από τον Ολάτρας. Ήταν ο μόνος από αυτούς που σώθηκε. Που όταν μιλούσε μαζί του έτρεμε γιατί είχε ακόμα εκείνη, εκεί στις συνειδημούς σκέψεις του. Και εγώ θα κάνω πανηγύρι. Σοβαρά. Σοβαρά μιλάμε. Όχι, παιδιά.
2: Έλα είναι... θα πει για αυτό που λέει στο για το υποψήφιο της ελληνικής λύσης που γίνει viral.
3: Είναι δίωξη λοιπόν σε υποψήφιο βουλευτή σας. Είναι για να καταλάβει και ο κόσμος που αναφερόμαστε, ο κύριος Περσιρίδης, ο οποίος ακριβώς έχει επιλέξει, είναι γνωστός μεσίτης, έχει επιλέξει να μην δίνει τα σπίτια του σε ξένους. Τα σπίτια ανήκουν στους Έλληνες, λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα ανεβάζει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον παίρνουν είτε από το Ισραήλ και από άλλες χώρες και λέει όχι, δεν πουλάμε.
0: Τουρκία κυρίως, Βουλγαρία, ναι, Σκόπια, μην λέω μόνο Ισραήλ.
3: Όχι,
0: είναι για...
3: Είπα ένα παράδειγμα. Ναι. Τουρκία, ναι, ξένες χώρες αναφέρθηκα. Και το ασκήθηκε δίωξη, κύριε Βελόπουλε.
0: Ακούστε να δείτε. Δικαίωμά μου δεν είναι την περιουσία μου, την πουλήσω που θέλω. Εγώ είμαι ο διευθυντής του σπιτιού και σου λέω εσένα, κύριε Νεφλή, είσαι ο μεσίτης μου, θέλω να την πουλάς μόνο Έλληνες.
2: Mm-hmm.
0: Δικαίωμά μου δεν είναι.
3: Απλά να σε καταλάβω.
0: Έρχεται το ελληνικό, μισό λεπτό. Ναι. Το ελληνικό κράτος και ασκεί δίωξη σε μένα, στη δική μου περιουσία, δεν την κάνω. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί το ελληνικό κράτος δεν ελέγχει τα χρήματα που έρχονται. Τα χρήματα που φέρνει ο Τούρκος μπορεί να είναι μαύρο χρήμα από μαφιόζικες, από ναρκωτικά, από τράφικινγκ, ή ο Βούλγαρος να είναι ταβατζής και να φέρει τα λεφτά εδώ. Δεν τον ελέγχει πορεία. Φέρεις ένα εκατομμύριο στη βαλίτσα, τα κουμπάς και αγοράζεις σπίτι για να πάρεις την Golden Visa. Ξέρετε ότι στη Χαλκιδική στείλουν σπίτι τουρκικό, χωριό τουρκικό. Ακούστε λίγο.
2: Ναι.
0: Χωριό τουρκικό. Όλη η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά μας, αλλά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Πλέον έχουν αγοραστεί. Αυτή η γη είναι ιερή. Ποτίστηκε με αίμα. Δεν θα την πουλήσω ούτε στον Βούλγαρο, ούτε στον Σκοπιανό, ούτε στον Τούρκο.
2: Ένα τελευταίο ερώτημα για να προλάβουμε, κύριε Πρόεδρε.
0: Ο φέρνει μαύρο παράνομο χρήμα.
2: Έχετε απαντήσει.
0: Και ο Έλληνα, όχι, ο Έλληνα ελέγχεται. Πάνε να αγοράσει ένα σπίτι εσύ. Θα σε ξετινάξουν.
2: Ένα τελευταίο ερώτημα στα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε. Έχετε απαντήσει πολλές φορές ότι μετεκλογικά δεν έπρεπε να συνεχίσετε με κάποιον να συγκυβερνήσετε. Υπάρχουν όροι που θέτετε εσείς, μη μας πείτε τώρα ότι όποιος ακολουθεί το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης, υπάρχει μια συνεργασία ειδικού σκοπού, ειδικών συνθήκων που θα μπαίνατε στη διαδικασία να συνεργαστείτε με άλλο κόμμα για να κυβερνήσετε.
0: Ερώτηση παγίδα.
2: Ναι.
0: Και έξυπνη. Και έξυπνη. Ειδικού σκοπού εννοείται να βάλω φυλακή και να δημεύσω τις περιουσίες
2: μου. Όχι. Δεν λέμε αυτό.
0: Καταρχάς δεν εμπιστεύω. Ακούστε λίγο. Δεν εμπιστεύω με τον Τσίπρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται αυτοί οι δυο θα παίξουν μαζί με τα δουλάκια με εμάς.
2: Mm-hmm.
0: Τέσσερα άτομα είμαστε. Οι υπόλοιποι είναι παραφιάδες και παρακόμματα και υποκομματίδια. Δεν το απαξιώνω, mm-hmm. αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε εμείς ένα συγκροτημένο κόμμα. Οι υπόλοιποι τρέχουν και βρίζουν την ελληνική λύση.
2: Mm-hmm.
0: Όλοι αντιγράφουν εμάς. Όλοι παίρνουν ό,τι λέμε εμείς. Οριζόντιο φόρο, ό,τι και αν πούμε. Ανεμογεννήτριες τα παίρνουν και τα κλέβουν. Και μετά κάνουν τους συνταίδες. Λοιπόν, λέω λοιπόν, με τα υπόλοιπα κόμματα δεν το συζητάω γιατί κλέβουν προγράμματα. Εδώ το πρόγραμμα των μικρομεσαίων που καταθέσαμε πριν από χρόνια εμείς, το πήρε ο Ανδρουλάκης, έκανε μερικές αλλαγές και το κατέθεσε ως δικός του. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
2: Άρα.
0: Γιατί. Άρα λοιπόν, πώς θα συνεργαστώ εγώ με αυτούς. Τώρα, αν μου πείτε τι θα θες να κάνεις πρώτο στη χώρα, αν είσαι πρωθυπουργός, θα σου απαντήσω. Δήμευση υπηρεσιών όλων των υπουργών, όλων των πρωθυπουργών, γραμματέων και όλων αυτών που έκλεψαν τη χώρα αποδεδειγμένα και μετά φυλακούλα. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό το κάνω.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλω να κάνω. Να δημεύσω τις περιουσίες και να πάρω πίσω τα κλεμμένα. Όχι όπως ο Τσίπρας που τον κάλυψε ο Μητσοτάκης. Βγήκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, αυτός που λέει: Έλα, μωρέ, τι έδωσα 2.000, 5.000. Και είπε ότι κάλυψε ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα και δεν τον κυνήγησε ούτε για το μάτι. Εξεταστική επιτροπή κατέθεσα.
2: Mm-hmm.
0: Ούτε για τις πρέσπες, ούτε κατά 100 δις. Δηλαδή ο Μητσοτάκης κάλυψε τον Τσίπρα. Και δεν πιστεύει κανείς ότι ο κύριος Τσίπρας είναι δημιούργημα του Μητσοτάκη.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο πόλος Μητσοτάκη είναι ένα νόμισμα η ίδια αξία με διαφορετική όψη. Τσίπρας Μητσοτάκης είναι αυτό που λέω εγώ. Αλληλοτροφοδοτούνται και αλληλοποστηρίζονται.
2: Θα είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
0: Εγώ σε ευχαριστώ
2: πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Και όταν η Ελλάδα...
2: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε καλά.
1: Κανείς δεν μπορεί.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες με μια 43χρονη γυναίκα και τον 24χρονο γιο της από την Αλβανία να χάνουν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμας στην περιοχή της Παλαιοκόμης. Προθεσμία για την 3η 11 Αυγούστου πήρε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην φωνική επίθεση της Μαρφίν. Προφυλακίστηκαν ο δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για τη μεγάλη φωτιά στην Βιωτία. Πήρα από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για την μεγάλη καταστροφή, τα κόμματα ζητούν ευθύνες. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση των πυρκαγιών, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και την οικονομική πολιτική άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας στο ΜΕΚΑ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος σημείωσε ότι το κράτος δεν έχει επενδύσει στην πρόληψη, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τα χειρότερα δεν έχουν τελειώσει. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να οργανώνονται και να οργανώνουν, μιλάμε για κράτος μπάχαλο, είπε χαρακτηριστικά. Στην ΑΔΕ χθες ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας MyAgro που οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τις επιδοτήσεις. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα στα Κάγκελα βρίσκονται αγροκτηνοτρόφοι που τον κατηγορούν για θέτηση των υποσχέσεών του και προετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονικής. Τούρκος υπήκοος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία αναζητήσεων, συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές για τα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών και παράνομης οπλοκατοχής. Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Λίνδου στη Ρόδο. Στην τελική ευθεία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια με στόχο, σύμφωνα με δηλώσεις Σταγιάου, την παράδοση του έργου σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος του μήνα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Καλός ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα. Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
2: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
11: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
12: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
2: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
13: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
15: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε. 16 λεπτά μετά τις 12. Εδώ είμαστε και σήμερα στον Focus FM στους 103,6. Από την Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Παρασκευή σήμερα 7 Αυγουστού. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης. Στην παραγωγή της εκπομπής σχολιάζουμε μαζί την επικαιρότητα. Καλώς στην Ιθάλια. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Στέλνετε ήδη τα μηνύματάκια σας στο 6907-483-484. Με πολύ πολύ καλό καιρό και ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και η σημερινή ημέρα θα έχουμε βέβαια και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Ωστόσο το Σαββατοκύριακο που έρχεται ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει, θα δείξουν τα θερμόμετρα 40, θα έχουμε και ισχυρά μελτέμια. Τυχεροί εσείς που έχετε καταφέρει να ξεφύγετε, να ξεκουραστείτε, γιατί όχι, να μας ακούτε ενδεχομένως αυτή τη στιγμή από κάποια παραλία. 6907-483-484. Θάλια, εύχομαι να είσαι καλά αγαπημένη μου, να περνάς όμορφα. Ο Δημήτρης από την Κόρινθο είναι εδώ και μας στέλνει τις ευχές του και από εμάς ανταποδίδουμε καλή εκπομπή από τον Δημοσθένη, καυτός ο Πειραιάς και σήμερα καύσωνας διαρκείας στην Αττική. Τα τσιμέντα βράζουν, εάν δεν έχεις κλιματιστικό δεν μπορείς να κάνεις δουλειά. Λογικό. Το έχω βάλει, λέει, στους 16. Μην το τόσο χαμηλά το κλιματιστικό. 16 είναι Δημοσθένη απαγορευτικό. Το μόνο που θα κάνεις είναι να πληρώσεις περισσότερο ρεύμα. Νομίζω απόδοση δεν θα έχει καλύτερη σε κάθε περίπτωση. Τα φωνητικά μηνυματάκια δεν μπορώ να τα ακούσω αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε, το πληκτρολόγιο αναχείρασης.

Ανδρέας μας ακούει. Πού είστε, σε νησιά μάλλον? Κυκλαδίτικο μου φαίνεται. Να περνάτε υπέροχα. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για τα νησιά μας. Τι μέτρα πιστεύεις ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, ρωτά ο 068. Όσα περισσότερα μπορεί. Θα ακούσουμε πολλά, θα πολλές υποσχέσεις. Το θέμα είναι, αγαπημένοι μου, τι από αυτά θα υλοποιηθούν. Από την Γερμανία, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Μια χαραπόδοση, λέει, μου αρέσει το κρύο όλο το χρόνο. Ναι, το θέμα είναι εάν φτάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα και αν αξίζει σε σχέση με το ρεύμα που θα πληρώσει η δημοσθένη. Αυτό εννοώ. Από την Κατερίνη, εύχομαι στην παραλία Κατερίνης να είσαι, Δημήτρη, και να μας ακούς από εκεί. Ο Ανδρέας από την Ιρεβέργη, επίσης εδώ, μυαλό στον Έλληνα πολίτη, εύχομαι, λέει. Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Θα ήθελα να μου πείτε και από πού μας ακούτε. Ναι, εδώ, εντελώς καλοκαιρινό, νησιωτικό έτσι αυτό το τοπίο. Καλή ευλογημένη Παρασκευή από 7:55. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα, να περνάτε όμορφα στην αγαπημένη Καλαμάτα, τους χαιρετισμούς. Το βιντεάκι, Χριστινάκη μου, σε λίγο. Από την Θέρμη είναι ο Βασίλης. Θέρμη και σήμερα η περιοχή εκεί στην Θέρμη. Εδώ Πασχάλης, χαιρετισμούς στον Γιώργο, απέναντί μας είναι εδώ, ετοιμάζεται, ψάχνει δροσερά καλοκαιρινά τραγούδια και μουσικές για να μας αλλάξει λίγο το κλίμα. Να πιστέψουμε πως είμαστε και εμείς κάπου δροσερά. Αν και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, μια χαρά δροσιά έχουμε εδώ στο στούντιο. Μην παραπονιόμαστε, υπάρχουν και χειρότερα. Όταν ακούς πολλά κεράσια, πάρε και μικρό καλάθι. Από αυτά χορτάσαμε, γράφει η Ελισάβετ. Εννοείται το μικρό καλάθι, παραμάσχαλα στη ΔΕΘ. Θα ακούσουμε πολλά. Θα ανοίξει τη βεντάλια παραπάνω από όσα αντέχουμε, νομίζω. Γιατί οι στιγμές αυτές δεν είναι και οι καλύτερες για το Μαξίμου, για την κυβέρνηση, σε κάθε περίπτωση. Ο Δημήτρης στη δουλειά του είναι, δροσερά εύχομαι να είσαι και το απόγευμα, γιατί όχι, Κατερίνη, έχει υπέροχες παραλίες να τις απολαύσεις. Το θέμα είναι ότι κάποτε περιμέναμε, εργαζόμασταν το χειμώνα, γιατί όχι, οργανώναμε και κάποια έτσι μικρή εκδρομή μέσα στο καταχύμενο χειμερινό τουρισμό. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα, και από το καλοκαίρι που ήταν συνώνυμο της ξεχνιασιάς, της θάλασσας, των διακοπών, πραγματικά για πολύ πολύ κόσμο, γι' αυτό λέω είστε τυχεροί εσείς που μπορείτε να κάνετε και για μεγάλο διάστημα διακοπές. Για πολλούς δυστυχώς έχει μετατραπεί σε μία ακόμη περίοδο, εποχή οικονομικού άγχους. Και βέβαια είναι και όλο αυτό που συμβαίνει με τις οργανωμένες παραλίες, με την ενοικίαση της ξαπλώστρας, της ομπρέλας, που σε πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες τις παραλίες, αλλά για μία οικογένεια μπορεί εύκολα να φτάσει, εννοείται, και τα 100 ευρώ. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου υπερβολικό. Υπάρχει ένα ποσό στο οποίο μέσα, ναι, περιλαμβάνεται και ένα ελαφρύ γεύμα, ο καφές, αναψυκτικό για τα παιδιά ενδεχομένως, αλλά 100 ευρώ εύκολα. Από εκεί και πέρα, αν βάλεις και τα έξοδα μετακίνησης, και μιλάμε για μονοήμερη έτσι εκδρομή σε κάποια παραλία. Δεν το συζητώ για διακοπές, πάμε σε άλλο budget. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι ότι έχει γίνει προνόμιο για λίγους το να μπορείς να απολαύσεις την θάλασσα. Μιλάμε για την θάλασσα, έτσι, για ένα αγαθό που θα έπρεπε να είναι προσιτό, αν μη τι άλλο,
με τέτοιες παραλίες, με τέτοιες ομορφιές στη χώρα μας, σε όλους τους Έλληνες, αλλά δυστυχώς βλέπουμε χρόνο με το χρόνο σταδιακά γίνεται είδος πολυτελείας. Καλά, η ακρίβεια βέβαια δεν αφορά μόνο στις παραλίες, είναι μια γενικότερα, μια γενικότερη εικόνα όπου ακριβά έχουν γίνει πλέον τα πάντα, από τα σούπερ μάρκετ, τις διακοπές, την ψυχαγωγία μας, τους λογαριασμούς βεβαίως και οι μισθοί την ίδια ώρα και οι συντάξεις, τα τάρταρα δεν βγαίνει έτσι σε κάθε περίπτωση.

Γι' αυτό λόγω ακρίβειας βλέπουμε αυτήν την αλλαγή και εικόνες που μας γυρίζουν πίσω δεκαετία 80-90, που πολλοί επιλέγουν όχι τα οργανωμένα beach bar, οργανωμένες παραλίες, αλλά στρέφονται σε ελεύθερες με την δική τους ομπρέλα, πετσέτα, γιατί όχι και καρέκλα, τραπέζια βλέπουμε τελευταία, για να αποφύγουν τις υψηλές χρεώσεις. Και εδώ που τα λέμε, είναι, τι είναι, και τάπερε, ναι, ψυγείο, ψυγείο, αλλά να σου πω κάτι, όμορφα, θυμίζει κάμπινγκ, ναι, έχει την ομορφιά του, γιατί ταλαιπωρία, εντάξει, αν οργανωθείς, μια χαρά, και είναι κάτι άλλο που ειδικά τα μικράκια δεν το έχουν ζήσει, γιατί όχι, μια ευκαιρία να το δοκιμάσετε και θα βγει και δωρεάν, ε. Καλά, δεν λέω να οργανωθείς τώρα, γιατί αν πας σε κάποιο μεγάλο πολυκατάστημα να προμηθευτείς όλα αυτά που είναι απαραίτητα για ελεύθερη παραλία, εντάξει, νομίζω θα σου βγει ο κούκος αηδόνι.

Τώρα το που πάμε και για το γεγονός ότι ενώ όλοι οι Έλληνες εργάζονται σαν τρελοί από το πρωί μέχρι το βράδυ όλο το χρόνο κάνοντας και μία και δύο δουλειές, αλλά να απολαύσουν δεν μπορούν έστω και λίγες ημέρες ξεκούρασης, αυτό είναι ανησυχητικό. Υπάρχει βέβαια και αυτή η ψαλίδα, αυτή η ανισότητα, αλλά ξέρετε κάτι, αυτό που πιστεύω δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο είναι ότι όλο αυτό που ζούμε είναι φυσιολογικό, ότι είναι μία κανονικότητα, έτσι είναι τα πράγματα, άρα δεν πρέπει. Όχι, σε κάθε περίπτωση μόνον φυσιολογικό δεν είναι για μία οικογένεια να μην μπορεί έστω το Σάββατο ή την Κυριακή να κάνει μία εξόρμηση, να είναι απαγορευτικό, ή να το κάνει και έπειτα, ξέρεις, να προσπαθείς να πάρεις, να τα βάλεις κάτω και να δεις πως θα βγει η εβδομάδα, οι υπόλοιπες ημέρες. Εντάξει, αυτό τώρα δεν το λες και ποιότητα ζωής.

Πατούμε τα παλιά. Τα χρόνια ήταν υπέροχα, κυρία Ελισάβετ. Συμφωνώ. Ναι, δεν είχαμε την πολυτέλεια, τις ανέσεις, την τεχνολογία που έχουμε σήμερα, αλλά ναι, okay, κερδίζουμε χρόνο. Χρόνο έχουμε. Θα κερδίσω χρόνο, γιατί μέσω μιας εφαρμογής δεν θα υποβάλω την τάδε δήλωση, την τάδε αίτηση και δεν θα πάω στις ουρές. Όλη αυτή η γραφειοκρατία που έχουμε χρόνια, που είχαμε χρόνια στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι, εννοείται πως είμαστε καλύτερα και δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε, αλλά ο χρόνος που κερδίζουμε, εντάξει, τα νεύρα, ναι, okay, είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά το χρόνο που κερδίζουμε, πως αλλιώς τον αξιοποιούμε? Τον αξιοποιούμε για μας, για την οικογένειά μας, για τους ανθρώπους που αγαπάμε και νοιαζόμαστε. Τρέχουμε πάλι. Καλώς ορίζουμε και τον Γιάννη που έχει συντονιστεί, μας ακούει από τα Διαβατά. Εμείς έχουμε τις παραλίες, γράφει ο Κωνσταντίνος. Το θέμα είναι ότι άλλοι τις απολαμβάνουν, κυρίως ξένοι. Το ηχητικό, Μανώλη μου, δεν μπορώ να το ακούσω τώρα.

υπέροχες φωτογραφίες εδώ και με φόντο τις μπανανιές από τα μάλια. Υπέροχα μέρη έχει η χώρα μας πραγματικά. Αλλά κάτι άλλο θέλεις να δω? Μάλιστα, για επενδύσεις Αράβων, Ινδών μου γράφεται. Είναι αυτό, ότι αν δεν τα χαιρόμαστε τώρα, μετά από λίγο χρονικό διάστημα, τα επόμενα χρόνια σίγουρα θα τα απολαμβάνουν μόνον οι ξένοι. Ένα, συμφωνεί και ο Δημοσθένης ότι χρόνος μηδέν για μας. Από την εξωτερική φρουρά των φυλακών Ιγρήτας μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Καλή ακρόαση. Και αν δεν υπάρχουν ακόμη χειρότερα, θα φροντίσει να τα κάνει ο Πρωθυπουργός της καρδιάς μας, γράφει με νόημα η Θάλια. Πέρα από την πλάκα Δέσποινα, φοβάμαι τι έχουν ετοιμάσει στο παρασκήνιο με την Τουρκία, μην μας πιάσουν στον ύπνο. Εντάξει, δεν ξεχνάμε, έχουμε και γαλάζια πατρίδα, με τον νόμο, με τη βούλα, όσον ουπώ. Και εννοείται πως οι προκλήσεις, παραβιάσεις, όλα αυτά δεν έχουν τελειώσει, έτσι. Μία μέρα ξαφνικά θα ενημερωθούμε, Θάλια. Όπω πολύχρονο Χαλκιδικής. Δεν μπορώ τώρα, έχω ζηλέψει. Έχω σκάσει, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Αυτό είναι γεγονός. Μα δεν υπάρχουν τώρα αυτά τα νερά, αυτές οι παραλίες. Γιατί το κάνετε αυτό? Μαράκι μου, κοίτα να το εκμεταλλευτείς, αγαπημένη μου.

εκείνα που αντέχουν στην θάλασσα, στον ήλιο, κοντά στην Αλμύρα. Υπέροχα, πανέμορφα. Ορίστε εδώ, μου στέλνετε φωτογραφικό υλικό από την πανέμορφη κουκλιστική ήο μας. Να περάσετε υπέροχα, σας εύχομαι, μέσα από την καρδιά μου. Τι εποχές θυμάται η Φιλιό με το αμάξι φορτωμένο με το μισό σπίτι, σεντόνι για σκιά στην παραλία και από το πρωί μέχρι το βράδυ και καρπούζι μέσα στη θάλασσα για να κρυώσει. Μακάρι να υπάρχουν ακόμη οικογένειες που να κάνουν μέχρι και σήμερα τα ίδια πράγματα. Έχουν πραγματικά ανεκτίμητη αξία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
8: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
7: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
8: Γίνε δωρητής οργάνων.
7: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
8: Για πληροφορίες και ραντεβού,
7: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
9: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές. παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
10: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Παρασκευή σήμερα 7 του Αυγούστου. Ο κρίνος της θάλασσας είναι αυτό το... Ναι, αυτή είναι μια παρόμοια φωτογραφία μου στείλανε προηγουμένως.

Αύριο Κώστας Τουτσίδης. Καλά να περνάει η συνάδελφος. Όλοι έτσι χρειαζόμαστε μία μικρή διακοπή. Ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, ο Πρωθυπουργός προς το παρόν, εντάξει, δεν μπορεί ακόμη, αλλά κάποια στιγμή εκεί γύρω στον 15 Αύγουστο σίγουρα θα ανάψει ένα κεράκι στην Παναγιά μας. Δεν ξέρω το πρόγραμμά του, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι θα ξεφύγει και αυτός λίγο. Αν έχει ξεφύγει εδώ και καιρό, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τι μας έλεγε χθες, ακούστε. Παρουσίασε την πλατφόρμα για τους αγρότες για τις αγροτικές επιδοτήσεις, το MyAgro, στην ΑΔΕ βρέθηκε. Και τι μας είπε? Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέους κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Να το επαναλάβω. Δήλωση Μητσοτάκη. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέους κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, είπε αγανακτισμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορεί κάποιος να μας βοηθήσει? Θέλω τη βοήθεια του κοινού να δώσουμε μια εξήγηση, γιατί εγώ προσωπικά αδυνατό να κατανοήσω έτσι αυτές τις δηλώσεις, γιατί μου κάνει ότι ο Πρωθυπουργός μιλάει για άλλον, σαν να βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κάνει κριτική, σαν να μην ηγείται ο ίδιος της χώρας και της κυβέρνησης που έχει την ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν, για τα ρουσφέτια, για το βαθύ κράτος. Ναι, γελάτε. Ναι, τι ζούμε, Θεέ μου? Αυτή είναι η ατάκα. Πόσα θες να μας τρελάνεις? Δεν έχει πραγματικά καμία λογική. Ζούμε πραγματικά το θέατρο του παραλόγου. Δεν ξέρω, μήπως δεν έχει επίγνωση του ποια ακριβώς είναι η θέση του, εκτός κι αν θέλουν να παίξουν μαζί μας, εάν κοινώς μας δουλεύουν. Δηλαδή, αν υπήρξε ένας λόγος που από τον ΟΠΕΚΕΒΕ φύγαμε, περάσαμε στην διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, στις αποζημιώσεις μέσω της ΑΔΕ και της νέας πλατφόρμας MyAgro τώρα, είναι γιατί πολύ απλά είχαμε αυτό το τεράστιο σκάνδαλο. Ναι. Οπότε παλαιοκομματισμός, βαθύ κράτος, ρουσφέτια, όλα αυτά είναι σαν να τα παρακολουθεί από μακριά η κυβέρνηση, σαν να μην είναι κυβέρνηση, αλλά απλώς παρατηρητής. Δηλαδή, θέλει θράσος. Θέλει θράσος εδώ που τα λέμε, για να βγαίνεις και να κάνεις τέτοιου είδους δηλώσεις για ένα σκάνδαλο που μας πόνεσε. Ρωτήστε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που ακόμη περιμένουν αποζημιώσεις, όταν ξέρουν ότι τα λεφτά που δικαιούνταν πήγαν σε άλλα χέρια. Ακούγατε το Χρήστο του Τσιρανίδη, ήταν χθες εδώ. Ακόμη περιμένουν. Και εκτός αυτού, εννοείται πως η αξιοπιστία της χώρας για το θέμα έφυγε Ευρώπη, βλέπε Λάουρα Κοβέση, η αξιοπιστία έκανε φτερά. Περάσαμε αλλού. Και σε όλα αυτά ο Πρωθυπουργός βγαίνει με ύφος καταγγελτικός ως απλός παρατηρητής. Δεν έχει καμία σχέση με όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, στη χώρα στην οποία είναι Πρωθυπουργός. Και σκέφτεσαι, λες, όταν μια χώρα δεν μπορεί να αναγνωρίσει τις δικές της πολιτικές ευθύνες, κάποια στιγμή να παραδεχθεί τα λάθη που έχει κάνει, να βρεθεί αντιμέτωπη με όλα αυτά, με τις αστοχίες, με τα λάθη, τότε δεν νομίζω πως μπορούμε να περιμένουμε.

ότι θα αλλάξει κάτι, ότι θα έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Όλα όσα ακούτε θα είναι υποσχέσεις που θα μείνουν απλά υποσχέσεις, θα μείνουν απλά στα λόγια, χωρίς αυτοκριτική, ουσιαστική αυτοκριτική, γιατί κάποιες στιγμές ναι, το βλέπουμε και αυτό, έτσι για να θολώνουμε τα νερά, αλλά χωρίς ανάληψη ευθύνης νομίζω ότι θα συνεχίσουν χωρίς σταματημό τις ίδιες πρακτικές. Θα βλέπουμε να επαναλαμβάνονται όλα αυτά τα σκάνδαλα, και δεν είναι λίγα, δεν μπορείς να τα απαριθμίσεις πραγματικά. Μια Ελλάδα, μια χώρα γεμάτη με καρτέλ, μια κυβέρνηση που θα μείνει στην ιστορία για το ρεκόρ σκανδάλων και για το ξεπούλημα της χώρας. Οτιδήποτε αξίζει, οτιδήποτε είναι σημαντικό, το βλέπουμε να εξαφανίζεται. Ναι, έχουμε και το νερό, είχαμε και τους αρχαιολογικούς χώρους. Έχουμε πολλά, δόξα τω Θεώ. Όσοι στηρίζουν, ναι, χειρότερα θα δούμε, 3.41, αν συνεχιστεί αυτό. Οι δηλώσεις αυτές μας παραπέμπουν στον Μίτσο και τον Τάκη, που μας κάνουν τι. Δεν ξέρω αν κάνει, αν έχει κάνει τόσα χρόνια τίποτα, αναμασούν τα λόγια τους τα ίδια και τα ίδια. Μανώλη μου, εσύ επιμένεις τα φωνητικά, αλλά εγώ δεν μπορώ να τα ακούσω.

μιλάμε για ανάληψη ευθύνης. Το ίδιο μοτίβο και για τις πυρκαγιές, για τις καταστροφικές πυρκαγιές. Σε καμία περίπτωση, ούτε και στο πρόσφατο παρελθόν, ούτε τώρα είδαμε πολιτική ευθύνη για τις ελλείψεις, για τα κενά, για την έλλειψη πρόληψης, για την οποία κάθε χρόνο μας διαβεβαιώνουν ότι όλα θα πάνε καλά, για την οποία δαπανώνται χρήματα, αλλά φτάνουμε στο ίδιο σημείο. Πάντα, πάντα, πάντα, πάντα.

Και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, αγαπημένοι μου, είναι πώς γίνεται, ενώ όλοι μας γνωρίζουμε ότι η πρόληψη, μιλώ για τις πυρκαγιές, σε κάθε περίπτωση κοστίζει λιγότερο από την αποκατάσταση. Γιατί τώρα λέει θα έχουμε και άμεσα τις αποζημιώσεις και όλα αυτά. Καλά, τα δάση που κάηκαν δεν πρόκειται να τα δούμε να ξαναπρασινίζουν. Αντίθετα, ανεμογεννήτριες βλέπουμε να φυτρώνουν. Αλλά εμείς το καταλαβαίνουμε. Η κυβέρνηση δεν το αντιλαμβάνεται αυτό, ότι σου βγαίνει πιο φθηνά, βρε αδελφέ. Δηλαδή επενδύεις στην πρόληψη και είσαι ok. Αλλά αντί για έναν σοβαρό, έτσι, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αυτό που βλέπουμε είναι να επαναλαμβάνεται η ίδια εικόνα κάθε καλοκαίρι, με τεράστιες καταστροφικές πυρκαγιές, με ανθρώπινες απώλειες, χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση, που παραμένει οικονομικότερη πολιτική επιλογή σε κάθε περίπτωση. Άρα είναι επιλογή να κλείνουμε τα μάτια όταν σε συμφέρει σε κάθε περίπτωση. Ε?

και έχουμε και τα υπέροχα, πανέμορφα, μοναδικά νησιά μας να αδειάζουν από κόσμο, από ζωή. Γιατί το δημογραφικό παραμένει στα κόκκινα, ένα άλλο μεγάλο τεράστιο πρόβλημα για την Ελλαδάρα μας. Και δεν είναι μικρή προειδοποίηση, μακρινή συγγνώμη, προειδοποίηση ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο οι Έλληνες να είναι μειοψηφία στην Ελλάδα. Είναι μια πραγματικότητα που θα τη δούμε τα επόμενα χρόνια, αλλά αποτυπώνεται και καθημερινά στις μικρές κοινωνίες, και διάβαζα νωρίτερα για την Χίο. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουμε φωνές από την τοπική κοινωνία για ανάγκη άμεσης λήψης ουσιαστικών μέτρων, αλλά δυστυχώς ούτε και σε αυτό το τόσο κρίσιμο θέμα βλέπουμε να γίνεται κάτι. Και είχαμε πρόσφατα μια εκδήλωση όπου μίλησαν πανεπιστημιακοί, υπήρξαν έτσι πολλά ερωτήματα, ανησυχητικά συμπεράσματα. Γιατί ανησυχητική είναι και η πραγματικότητα που βιώνουν και οι Χιώτες, αλλά δεν κουνιέται πραγματικά φύλο. Και έχουμε και στοιχεία στο Βόρειο Αιγαίο. Οι γεννήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 26 μειώθηκαν 9%. Στοιχείο πληθυσμός από περισσότερους από 80.000 κατοίκους πριν από περίπου έναν αιώνα έχει περιοριστεί σήμερα σε 50.000. Παράλληλα, η μείωση του μαθητικού πληθυσμού δείχνει ότι η συρρήκνωση δεν αφορά μόνο το παρόν, αλλά απειλεί και το μέλλον των τοπικών κοινωνιών. Καλά, άδεια τα σχολιά, όχι μόνο στοιχείο, όχι μόνο σε άλλα κριτικά νησιά, αλλά και σε πολλά χωριά της χώρας μας, δυστυχώς. Και μέσα σε όλο αυτό έχεις και την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου να σου λέει ότι δεν υπάρχει η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, με την μορφή της παραδοσιακής έτσι οικογένειας. Πάμε σε άλλα, σου λέει. Από μια γυναίκα που πρέπει να βάλει κάτω γιατί ηγείται του Υπουργείου, να στύψει το κεφάλι της, να βρει τρόπους, προτάσεις με το team της να μην ξεχαστεί, να μην εξαφανιστεί η παραδοσιακή οικογένεια. Αλλά όταν βλέπεις να προτείνονται και να αρκούνται σε αυτά, νομίζω πως δεν πάμε πουθενά, και τζάμπα συζητήσεις κάνουμε για το μέλλον της χώρας, για το μέλλον της οικογένειας. Ενίσχυση της περιφέρειας σε κάθε περίπτωση, κυρία Άννα, με πολιτικές που θα πρέπει να φέρουν τα πάνω κάτω όσον αφορά τη συρρήκνωση, τη δημογραφική. Η Βούλκομ είναι κοντά μας με μια νέα συμφέρουσα προσφορά και τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Αν είστε φοιτητές, αν τα παιδιά σας σπουδάζουν ή κάνουν το μεταπτυχιακό τους και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, έχει λοιπόν η Vulcom ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε λοιπόν στο 2310 208 808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Διακατέχονται από Walk Agenda, μας γράφει ο Πασχάλης. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι και σε σένα αγαπημένε μας. Αν θέλεις μηνυματάκι μπορείς να γράψεις και να στείλεις 341.

Εννοείται και το νερό σε ιδιώτες, τα πάντα. Πηγές, ποτάμια, λίμνες, όλα υπό έλεγχο. Τώρα αυτό τι άσχετο είναι, ποιος μίλησε, ποιος αναφέρθηκε στον Κασιδιάρη τη 78, μάλλον αλλού είσαι.

Είχαμε και αυτό το σοκαριστικό δυστυχώς τροχαίο στις Σέρες, όπου μία μητέρα από την Αλβανία με τον γιο της 43 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, η ίδια και περίπου 27 ο γιος της, έχασαν την ζωή τους στο ύψος της Παλαιοκόμης. Μιλάμε σοκαριστικό το τροχαίο, βγήκε από την πορεία του, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο το αυτοκίνητο, και έπεσε σε ένα μεγάλο φορτηγό. Σύγκρουση απίστευτη. Έχασαν και οι δύο την ζωή τους. Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας. Έπεσαν πάνω στο φορτηγό. Είναι σοκαριστικές οι εικόνες από την κάμερα μέσα στο φορτηγό. Οι εικόνες. Δυστυχώς χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Με ένα λεπτό, δευτερόλεπτα μάλλον, κλάσματα είναι αρκετά για να σημειωθεί ένα τροχαίο δυστύχημα. Τα μάτια σας 14 στους οδηγούς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Καλό δρόμο εύχομαι. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε. Εμείς θα τα πούμε και την Κυριακή. Από το πρωί θα είμαστε εδώ. Από Δέσποινα Ποτίτση, Γιώργο Δαμιανίδη, ευχές για καλό μεσημέρι. Σε επανάληψη Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα εδώ στον Focus FM για την συνέχεια του προγράμματος. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
15: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
14: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
16: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Ερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
19: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας. Να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
20: Πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, έλεγα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
0: Κι αν έχετε ζήσει...
20: Γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζουν ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
21: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Γιάννη στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Φλωρά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές του Focus.
0: Κύριε Φλωρά, ο Ανθέληνας, θα έλεγα, πρωθυπουργός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται μόνο πρωθυπουργός δεν είναι, αλλά λειτουργεί σαν μεσίτης, σταδιακά ξεπουλάει τα πάντα και τα χαρίζει σε ιδιώτες. Και θέλω να σας ρωτήσω και να ξεκινήσω βασικά από αυτό που έγινε με τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση όταν μαθαίνουμε ότι από τα εισιτήρια και από τα κηλικία και από τις μπουτίκ και από όλα αυτά που θα αναλάβει για 50 χρόνια και υπάρχει μέσα, να πούμε, σε αυτή τη συμφωνία ότι θα πάρει και επέκταση συμφωνία και άλλα 50 χρόνια, δηλαδή σχεδόν για 100 χρόνια θα διαχειρίζονται οι ιδιώτες τα αρχαία και τα μνημεία και θα εισπράττουν όλα τα κέρδη από κηλικία, ξαναλέω, εισιτήρια και μπουτίκ. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό, συμφέρει ή δεν συμφέρει την Ελλάδα?
1: Λοιπόν, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παραβίαση της σειράς, γιατί άκουγα τόση ώρα τι έλεγε ο συγχωρεμένος, ο Τράγκας, και έχουμε ένα πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα σχετικά με την κυρία Αγαπηδάκη και για τις ΜΚΟ θέλω να πάω, που συνδέεται φυσικά με την κυβέρνηση. Το πρωτοσέλιδο λοιπόν της εφημερίδας τι λέει? 94 εκατομμύρια ευρώ με την υπογραφή της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας έχουν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης στη UNICEF. Για να κάνει τι? Για να κάνει δύο προγράμματα για την παιδική παχυσαρκία και την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας. Είναι άγνωστο αυτά τα 94 εκατομμύρια ευρώ δικά μας χρήματα πώς δαπανήθηκαν.
0: Εγώ άλλο και πράγμα σας ρώτησα όμως, κύριε Φλωρά.
1: Ακούστε με, και αν μπείτε στη σελίδα της UNICEF θα δείτε ότι οι βασικοί της συνεργάτες είναι μια σειρά από ΜΚΟ. Ό,τι έλεγε δηλαδή τώρα το ρεπορτάζ του Τράγκα για τις ΜΚΟ.
0: Ναι, αφήστε τον Τράγκα, θα συζητήσουμε για τον Τράγκα μετά. Απαντήστε λίγο στην ερώτησή μου.
1: Λοιπόν, έρχομαι. Μεσίτης, Μητσοτάκης, Μεσίτης ΑΕ. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Ναι, τιά, εδώ πέρα βγάλανε στο σφυρί όλα τα αρχεία και τα μνημεία. Τα έσοδα αυτά που σας έκανα την ερώτηση πριν, αλλά πήγατε αλλού. Τα έσοδα αυτά, 240 εκατομμύρια περίπου, γιατί να μην πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία?
1: Ακριβέστατα. Γιατί δεν υπάρχει μίζα. Δηλαδή, πόσο πιο απλά να το ακούτε. Τι θα σκεφτεί ο καθένας με την πρώτη κουβέντα? Αν ήταν το δημόσιο, τα έσοδα δεν σημαίνει μίζα. Όταν θα μπει η εταιρεία, τώρα είναι δημόσια η εταιρεία που το ανέλαβε. Αλλά έτσι ήταν όλες στην αρχή. Και η ΔΑΠ ήταν δημόσια. Και έχει γίνει κατά 60% δημόσια και κατά 40% ιδιωτική. Η εταιρεία λοιπόν που σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης της δίνει τις εισπράξεις είναι δημόσια και είναι βέβαιο, μαθηματικά βέβαιο, ότι πολύ σύντομα θα μετατραπεί σε ιδιωτική. Θα πούνε για την καλύτερη αποδοτικότητα της εταιρείας, πρέπει να μπουν ιδιώτες μέσα και ξαφνικά αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια τα έσοδα από τα μνημεία μας, τα οποία δεν ιδιωτικοποιούνται τα μνημεία, αλλά ιδιωτικοποιείται η εκμετάλλευσή της. Θα υπάρχουν κάποιοι δικοί μας άνθρωποι από πίσω, γιατί κατά σύμπτωση σε όλες αυτές τις ανώνυμες εταιρείες μπαίνουν κάποιοι δικοί μας άνθρωποι. Άρα η απάντηση, κύριε Σερέτη, είναι μόνο μία. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό αυτό το νομοσχέδιο για τους φίλους του Μαξίμου, οι οποίοι τελικά θα μπουν μέσα στις επιχειρήσεις και για όσες μίζες από εκεί πέρα πηγαίνουν σε ανθρώπους που διευκολύνουν αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, το θέμα μας όμως είναι το ότι αυτοί κάνουν τις κινήσεις τους και λένε ότι ναι, είμαστε μεσίτες ας πούμε και θα δώσουμε σε μια ανώνυμη εταιρεία τη διαχείριση, όπως κάνουν φυσικά και με κάθε δημόσιο κτίριο, με κάθε δημόσια υπηρεσία, με χιονοδρομικά, ακόμα και με το νερό. Θα πάμε και στο νερό μετά όμως, ας μείνουμε λίγο στα αρχεία. Ας μείνουμε λίγο πρώτα στα αρχεία και στα μνημεία, γιατί θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Δηλαδή, πηγαίνει ένας τουρίστας στην Ακρόπολη για να δει τον Παρθενώνα. Ωραία, μέχρι εδώ. Θα πληρώνει ένα εισιτήριο. Και αυτά τα λεφτά, όπως είπαμε, θα πηγαίνουν σε αυτή την ανώνυμη εταιρεία. Από αυτή την ανώνυμη εταιρεία θα πληρώνουν κάποιους φόρους.
1: φόρους θα πληρώσουν. Προσέξτε, είναι ανώμη με εταιρεία βασισμένη στο ιδιωτικό δίκαιο, στο δημόσιο δίκαιο.
0: Ωραία, θα πληρώνουν τους φόρους. Οπότε,
1: σημαίνει,
0: 24%.
1: Πριν φόρους όμως, πριν φτάσουμε φόρους,
0: ναι,
1: θα έχουν σοβαρές δαπάνες συμβούλων, δαπάνες για εξωτερικούς συμβούλους, δαπάνες για CEO, φαντάζομαι με μισθούς 200-300 χιλιάρικα το χρόνο.
0: Ναι.
1: Η μίζα βγαίνει πριν φτάσουμε στους φόρους.
0: Ναι, για άλλο λόγο ρωτάω για τους φόρους. Οπότε 24% φορολογία, σωστά?
1: 24% εννοείται ο φόρος της εταιρείας.
0: Ναι.
1: 22% θα είναι.
0: 22%. Εγώ σας λέω 25% να το κάνουμε στρόγγυλο, τώρα για να μας βγαίνουν οι αριθμοί. 25% εγώ σας λέω. Οπότε το 75% αυτόματα θα το κερδίζει η ανώνυμη εταιρεία.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Σε αυτό το 75% εγώ σας λέω τώρα 200 εκατομμύρια ότι θα είναι, που είναι σχετικό αυτό, βάζω έναν μέσο όρο. Τυχαία τώρα, γιατί μπορεί να έχει ο πολυτουρισμό να είναι περισσότερα τα έσοδα. Ο αριθμός είναι τυχαίος. Σας λέω 200 εκατομμύρια να είναι το 75%. Αυτά τα λεφτά πηγαίνανε παλαιότερα στο ελληνικό κράτος. Σωστά?
1: Σωστά.
0: Και όλα αυτά τα χρήματα τόσα χρόνια, κύριε Φλωρά, που μπαίναν στα κρατικά ταμεία από αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους, πού τα αξιοποιούσε η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση?
1: Ναι. Τώρα ανάλογα τον αρχαιολογικό χώρο. Μέρος ήταν για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των, ναι, αρχαιολογικών χώρων και τα άλλα στον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Άμα σας βγάλω τα ποσά και το τι έχουν κάνει σχετικά με τους αρχαιολογικούς χώρους που δεν ούτε τους συντηρούν, ούτε τους έχουν, ας πούμε, έτσι, δώσει κάποια αξία για να μπορούν να έρχονται οι τουρίστες, γιατί ξέρετε τι αρχαία διαθέτει η Ελλάδα. Άμα βγάλουμε τα ποσά και τα βάλουμε κάτω, λείπουν λεφτά και εκεί, κύριε Φλωρά.
1: Το αντιλαμβάνομαι, δεν εκκλείσουμε. Το ερώτημα είναι γιατί έπρεπε, γιατί πρέπει να γίνει. Δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε στρατηγική, εθνική στρατηγική αξιοποίηση μεγαλύτερη. Γιατί έχουμε ένα πολιτιστικό προϊόν να το πουλήσουμε καλύτερα. Δεν έχουμε αντίρρηση. Αν ο τουρίστας είναι σε θέση να πληρώσει, να πληρώσει. Γιατί αυτό δεν γίνεται τόσα χρόνια και γίνεται 5 μήνες πριν τις εκλογές? Γίνεται γιατί θέλουν να το ιδιωτικοποιήσουν. Όσο και αν κρύβεται η Μενδώνη. Η οποία Μενδώνη όλοι ξέρουμε ότι είναι ανταυτού. Είναι η μόνη υπουργός που δεν έχει αλλαχθεί από το Μητσοτάκη. Ό,τι και να λέει και να καθησυχάζει τον κόσμο, εμείς δεν ιδιωτικοποιούμε, δεν ιδιωτικοποιούμε, είναι το επόμενο τους βήμα. Αυτό όπως και το νερό. Αυτά τα δύο τα οποία δεν τα αγγίζανε τόσο νερό,
0: ναι,
1: τόσο καιρό. Θα τα δώσουν λοιπόν σε ιδιώτες. Και όπως τα νούμερα, γιατί αυτά που αναφέρετε δεν είναι παράλογα.
0: Όχι, τα νούμερα είναι σωστά. Στην εξαετία για τους αρχαιολογικούς χώρους, ναι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εισπράξει περίπου 1.200.000.000 από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων.
1: 200 εκατομμύρια το...
0: 1.200.000.000.
1: Αυτό λέω, 200 το χρόνο. 200
0: το χρόνο, ναι.
1: Μπορεί να φτάσει και 500 το χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Και τι καλά θα πούμε, γιατί να μην είναι να κερδίσει το δημόσιο. Τι ωραία, τι καλά. Μα η διαφορά είναι ότι θα πάει σε ιδιώτες μεγάλο μέρος αυτού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρουμε πλέον, δεν πιστεύει κανείς ότι η κυβέρνηση αυτή τα κάνει για το καλό των πολλών. Ό,τι κάνει είναι για το καλό των λίγων. Και όταν λέμε λίγων, όχι λίγων επειδή περνάνε είναι λίγοι, λίγοι φίλοι του Μαξίμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα η καταγγελία είναι, πώς να το πω, απολύτως βάσιμη. Όλο αυτό γίνεται για να πουληθεί, να ξεπουληθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά σε συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Πρέπει να δούμε όμως σε κάποιους άλλους παράγοντες το ποιοι κρύβονται πίσω από αυτές τις ανώνυμες εταιρείες, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος, έτσι, που δεν έχει σπουδάσει οικονομικά, που δεν είναι λογιστής, αν τα βάλει κάτω θα δει ότι αυτό πάει κόντρα στο εθνικό συμφέρον που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο το κάνει εφόσον πάει κόντρα στο εθνικό συμφέρον. Στην ουσία κάποιους εξυπηρετεί. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι όμως που κρύβονται πίσω από την ανώνυμη εταιρεία και πότε θα μάθουμε ποιοι είναι αυτοί, κύριε Φλωρά?
1: Ναι. Τώρα εδώ είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Καταρχήν αυτή τη στιγμή η ανώνυμη εταιρεία είναι του κράτους. Άρα δεν κρύβεται κάποιος σήμερα από πίσω. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει όταν θα ανακοινώσουν ότι μέρος της εταιρείας ασθενής για την καλύτερη αξιοποίηση θα δοθεί σε ξένα κεφάλαια. Εκεί θα είναι η απάντηση, ποιοι είναι από πίσω.
0: Εγώ έχω την απάντηση.
1: Για πείτε.
0: Εγώ έχω την απάντηση, κύριε Φλωρά. Διότι άμα ψάξετε και βρείτε, είχα αποκαλύψει παλαιότερα ένα σκάνδαλο για τους αρχαιολογικούς χώρους και συγκεκριμένα για τα Κηλικία.
1: Για τα Κηλικία.
0: Μπράβο. Ναι, και πίσω από την ανάληψη, ένα λεπτό, πίσω από την δουλειά αυτήν κρυβόταν ένα fund, το CVC Capital Partners Fund, ωραία, το οποίο κατέχει το franchise Γρηγόρης και έδωσε σε αυτό το franchise όλα τα Κηλικία και πέταξε τις ελληνικές οικογένειες εκτός.
1: Με φωτογραφικότατο διαγωνισμό.
0: Μπράβο, κύριε Φλωρά. Μπράβο, κύριε Φλωρά. Και αποκαλύψαμε αυτό το σκάνδαλο εδώ στο Focus FM 103,6 με έναν συγκεκριμένο δικηγόρο, ο οποίος ήταν συνήγορος μιας οικογένειας. Και βρήκαμε το ότι όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Και θεωρώ ότι αυτή είναι και η απάντηση, κύριε Φλωρά. Έρχεται ένα επενδυτικό ταμείο να αναλάβει.
1: Έτσι, 100. Και μα όπως το είπατε ακριβώς, θα μπει μπροστά μία άλλη εταιρεία που εννοείται ότι έχει know-how, γιατί το επενδυτικό ταμείο δεν έχει know-how, δεν έχει τεχνογνωσία για να εκμεταλλευτεί. Θα τα ακούσουμε σύντομα, δεν το έχουμε ακούσει, μπορεί και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Να έχουν μπει ήδη σε κάποια εταιρεία με ειδικές γνώσεις. Κύριε Σαρέτη, έχουν κάνει 1,2 δις απευθείας αναθέσεις σε συμβούλους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σύστημα, ό,τι λέμε, πραγματικά αναρωτιέμαι, υπάρχει κόσμος ακόμα που πέφτει από τα σύννεφα. Δηλαδή, εκπομπές σαν τη δική σας, σταθμοί σαν το δικό σας, που αποκαλύπτουν συνεχώς πράγματα. Ή υπάρχει ένα μοτίβο πλέον, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, ξεπούλημα σε όλα. Έχει γίνει στην υγεία, έχει γίνει στην παιδεία που ιδιωτικοποιήσανε και την ανώτερη παιδεία, στο νερό που είναι συγκλονιστικό. Γιατί να σας πω κάτι, στην Ακρόπολη υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που δεν πήγανε ποτέ. Και ας έρθουν και οι τουρίστες και να τους πάρουμε και παραπάνω. Από το νερό που πρέπει να συζητήσουμε, δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό που έρχεται. Αλλά για να το επιβεβαιώσω, ό,τι λέτε είναι 100% βέβαιο. Θα μπει μέσα μέτοχος σε αυτή την εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία, όπου από πίσω θα είναι κάποια φιλικά funds, τα οποία κατά σύμπτωση θα απασχολούν και δικούς τους ανθρώπους. Τόσο απλά. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση για όλα αυτά που κάνουν και ειδικά αυτά που γίνονται προεκλογικά. Αυτά που γίνονται τελευταία στιγμή, γιατί όλα τα νούμερα δείχνουν ότι η έννοια αυτοδυναμία του Μητσοτάκη δεν υπάρχει. Άρα βρίσκεται σε ένα τεράστιο ρίσκο αν θα μπορέσει να ικανοποιήσει τέτοια ακραία πράγματα μετά τις εκλογές. Οπότε σου λέει πέρασε τα τώρα και ό,τι να είναι.
0: Άρα εδώ πέρα επιβεβαιώνετε κι εσείς αυτά που λέω τόσο καιρό, το ότι στην ουσία ο Μητσοτάκης ήθελε αυτή την εφταετία για να μπορέσει να χαρίσει κάθε δημόσιο κτίριο, κάθε δημόσια υπηρεσία, κάθε δημόσια δομή σε ιδιώτες φίλους του. Γιατί καλώς ή κακώς βλέπουμε ότι στο νερό που αναφέρατε μπαίνει για κτέρνα που είναι ο πεθερός του Γεραπετρίτη. Βλέπουμε εδώ πέρα να έχουν πάρει μετοχές από τη για κτέρνα στην ΕΙΔΑΠ. Και όχι λίγες. Τώρα αυτή τη στιγμή πάμε για το 15% των μετοχών, έτσι.
1: Έχει το 60% το έχει το δημόσιο ακόμα στην ΕΙΔΑΠ.
0: Ναι.
1: 90% δημόσιο και 11% υπερταμείο, το 10% υπέρμα και το υπόλοιπο το έχουν ιδιώτες επενδυτές του χρηματιστήριου.
0: Δεν έχει το 10% υτέρνα, έχει το 13% της ΕΙΔΑΠ, κύριε Φλωρέ.
1: Δεν είχα μείνει στο 10%.
0: Έχει το 13% γιατί αγόρασε και από τον Βρετανικό όμιλο τις μετοχές, το 2,8% που είχαν.
1: Προσέξτε, δεν ξέρω πόσο το αναλύσετε σήμερα ή πρόσφατα αυτό με το νερό. Δηλαδή, πηγαίνει, θα έχει η ΕΙΔΑΠ, αυτή η εταιρεία, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η ΔΕΗ έχει φτάσει εκεί που ήταν δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Το 34% έχει το ελληνικό κράτος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα το 60% που έχουμε σήμερα έχει να δώσει να πουλήσει 25%.
0: Βέβαια, σωστό.
1: Σωστά το λέω. Όχι, 30.
0: Το 49% έχουν ιδιώτες. Το 49% έχουν ιδιώτες.
1: Όχι, το υπερταμείο. Το υπερταμείο έχει να πουλήσει μεγάλο ποσοστό της ΕΙΔΑΠ. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη σε ιδιώτες.
0: Ακούστε με λίγο, γιατί το έχω αναλύσει και επειδή λέω θα μπερδευτεί ο ακροατής που ακούει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια εταιρεία, η ΕΙΔΑΠΑΕ, η οποία είναι στο χρηματιστήριο. Στο χρηματιστήριο λοιπόν το 49% το έχουν ιδιώτες και το υπόλοιπο είναι στο υπερταμείο. Αν εμβαθύνουμε όμως να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, Το 13% το έχει αγοράσει η ΓΕΚ Τερνά, γιατί αγόρασε από τη West Barn το Μάρτιο του 26 με 29,1 εκατομμύρια ευρώ τις μετοχές του, το 2,8 σας λέω, και παλαιότερα είχε αγοράσει και από τον Αμερικανό, δεν θυμάμαι το όνομά του, το υπόλοιπο ποσοστό, 9,7. Νομίζω Τζον Πάουλσον τον λέγανε, αν δεν κάνω λάθος. Που είχε αγοράσει αυτό το 2014 και ήρθε η ΓΕΚ Τέρνα και του τα πήρε τις μετοχές του. 10 ευρώ τη μετοχή που είχε αγοράσει, 103 εκατομμύρια είχε δώσει. Οπότε μιλάμε για το 13% το οποίο διαθέτει η ΓΕΚ Τέρνα. Το θέμα μου δεν είναι εμένα οι μετοχές και το πόσο διαθέτει ο καθένας. Το θέμα μου είναι να μην γίνει αυτό που έγινε και στο ρεύμα. Γιατί στο ρεύμα είδαμε τώρα να χτίζεται ένα καρτέλ ενέργειας και να έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, εταιρείες να είναι πάροχοι δηλαδή και να παίζουν μπάλα με την τιμή. Και κατά πόσο θα ακριβήνει το νερό. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Κοιτάξτε, θα γίνει με βεβαιότητα ανάλογο, όχι το ίδιο, γιατί το νερό προστατεύεται ακόμα από το Σύνταγμα. Αλλά βέβαια τα παράθυρα τα έχουν βρει. Είναι δεδομένο ότι το ελληνικό κράτος θα φτάσει στην ΕΙΔΑΠ να έχει ένα ποσοστό 34%, όσο είναι το ελάχιστο για να ελέγχει κάπως την κατάσταση. Και για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται τώρα, γι' αυτό αντιδρούμε, έγιναν όργια στη Βουλή. Νομίζω ότι τα έχετε ήδη αναδείξει. Δεν καλέσανε, ας πούμε, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για να πει την άποψή της.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τι κάνει τώρα? Έρχεται με το νομοσχέδιο και λέει ότι η ΔΑΠ θα πάρει όλες τις τοπικές εταιρείες νερού. Εντάξει, γιατί λέει χρωστάνε χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, έχουν κάνει όμως μια τοπική εταιρεία νερού, επί δεκαετίες έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις. Αυτές λοιπόν τις επωφελείται η ΔΑΠ. Άρα οι ιδιώτες μέτοχοι της ΕΙΔΑΠ. Ξαφνικά η ΕΙΔΑΠ στο όνομα της ληψιδρίας, όπου όποιος λίγο να τα μελετήσει, δεν θέλει μεγάλη φιλοσοφία. Η ληψιδρία τι είναι, πώς έχει προκύψει? Περάσανε δεκάδες δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και αντί να πάνε να φτιάξουν τις σωλήνες, να το πούμε έτσι απλά, να μην πετιέται το νερό, τα ξοδέψανε στην UNICEF της Αγαπηδάκη 95 εκατομμύρια, στην Κεραμαίος που έδωσε για διαδραστικούς πίνακες 120 εκατομμύρια που πέταξε.
0: Ναι.
1: Δεν φτιάξαν το νερό, τις σωλήνες.
0: Το δίκτυο.
1: Το δίκτυο.
0: Μπράβο, το δίκτυο. Δηλαδή, να το πω λίγο πιο απλά για τους ακροατές, κύριε Φλωρά. Σωστό είναι αυτό που λέτε, συμφωνώ. Δηλαδή, τι κάνανε, φίλοι μου ακροατές? Υπάρχουν σε κάθε δήμο, υπάρχει σε κάθε δήμο ένα δίκτυο. Αυτό το δίκτυο, το κλασικό μοτίβο, το άφησαν να σαπίσει, δεν αλλάξαν τους σωλήνες. Και το άφησαν εσκεμένα να σαπίσει, κύριε Φλωρά, για να έρθουν τώρα να μας πούνε ότι οι ιδιώτες θα το διορθώσουν.
1: Προσέξτε ένα ποσοστό. Το 40% του νερού πετιέται λόγω των απολειών του δικτύου στην Ελλάδα. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 15%. Και αντί με το Ταμείο Ανάκαμψης να πάει να το φτιάξουν, κάναν ακριβώς το σχέδιο αυτό. Τα πετάξαν τα λεφτά δεξιά και αριστερά, όλοι ξέρουμε, μην το ανοίξουμε τώρα. Σπιτάκια, ανακύκλωση κτλ. Για να έρθουν τώρα να πούνε καταστρεφόμαστε. Προσέξτε τώρα. Το 85% της κατανάλωσης του νερού είναι στον αγροτικό τομέα. Το 85%. Τι έπρεπε να κάνει λοιπόν ο Σόφρονος? Να πει ένα δώρο, παιδί. Αφού το 85% του νερού που καταναλώνεται είναι εκεί, ελάτε λίγο να τα μαζέψουμε τα πράγματα. Να τα φτιάξουμε, να τα διορθώσουμε, να φτιάξουμε τα αρδευτικά δίκτυα, να αλλάξουμε τις καλλιέργειες. Και δεν μιλώ ότι αυτά δεν γίνονται σε ένα χρόνο, αλλά η κυβέρνηση εδώ είναι 8 χρόνια. Και το πρόβλημα της ληψιδρίας είναι πολύ μεγάλο, πολύ καιρό. Αντί λοιπόν να κάνει το αυτονόητο,
0: έτσι.
1: Ένα τεράστιο άλλο μέρος της κατανάλωσης είναι στον τουρισμό. Ληψιδρία ποιος έχει? Δεν έχει το κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν έχει το κέντρο της Λάρισας. Έχουν νησιά και οι παραλιακές περιοχές, όπου λόγω του υπερτουρισμού η κατανάλωση του νερού είναι τεράστια, ξενοδοχεία, πάρα πολλοί τουρίστες κτλ. Αντί λοιπόν να πάνε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, τι λένε? Είδατε, βρήκανε τη λύση τώρα. Θα πάρουν, λέει, τα νερά από την Ευρυτανία με μια επένδυση που θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για να τα στείλουν στην Αττική, για να μην διψάσει η Αττική. Λοιπόν, βέβαια πίσω από όλα τα έργα είναι συμφέροντα, γιατί πάλι ξέρουμε ποιοι θα πάρουν τα έργα. Πάλι ξέρουμε ποιοι θα πάρουν την ΕΙΔΑΠ. Εδώ όμως είναι έγκλημα. Μιλάμε για το νερό.
0: Και δεν υπάρχει και δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία, γιατί θυμάμαι το 2014, κύριε Φλωρά, που περισσότεροι από 200.000 Έλληνες πολίτες συμμετείχαν εδώ στη Θεσσαλονίκη σε ένα άτυπο δημοψήφισμα σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Περίπου το 98% των συμμετοχών τον ψήφισε όχι, και αυτοί κάνανε αυτό που γουστάρανε. Ποια δημοκρατία? Επίσης, μιας και αναφερθήκατε σε νησιά, Εδώ πέρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι και υπάρχουν και κάποια προληπτικά μέτρα τα οποία θα έπρεπε να έχουν κοιτάξει αν όντως ήταν προοδευτικοί, που δεν είναι. Γιατί θα μπορούσαμε κάλλιστα να μιλάμε για την αφαλάτωση νερού, που είναι μια διαδικασία αφαίρεσης των αλάτων από το θαλασσινό ή φάλθμιλο νερό για την παραγωγή πόσιμου. Και δεν το κάνουν ούτε αυτό, και εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις τις αφήνουν να καταστραφούν.
1: Να θυμίσω στον κόσμο που το μάθαμε τώρα από τον πόλεμο κάτω με το Ιράν, ότι νομίζω η Σαουδική Αραβία έχει το 90% νερό πίνει από αφαλάτωση.
0: Μα βέβαια!
1: Γιατί δεν το κάναμε εμείς? Γιατί αν το κάναμε εμείς, δεν εξυπηρετείται το αφήγημα.
0: Έτσι. Ειδικά στα νησιά θα έπρεπε όλοι να έχουν αυτό τον τρόπο για να πίνουν νερό και να μπαίνει αυτό το νερό στα δίκτυα. Αλλά δεν θα έχουν μίζα, δεν θα έχουν κέρδος, αυτό που είπατε στην αρχή, κύριε Φλόρα.
1: Στο Ταμείο Ανάκαμψης είχαν βάλει 3 έργα για αφαλάτωση και τελικά έμεινε 1. Δηλαδή είναι εξοργιστικό όταν τέτοια μεγάλα προβλήματα θα λυνόντουσαν με το Ταμείο Ανάκαμψης, που εν πάση περιπτώσει γι' αυτό δόθηκε. Δεν είναι χρήματα τα δικά μας.
0: Μα βέβαια.
1: Και δοθήκανε σε λούσα, δοθήκανε στο να διαφημίζεται, δοθήκανε σε άγνωστους. Εντάξει, σε μίζες. Εν πάση περιπτώσει, απ' την άλλη, τι να πούμε, γιατί ζούμε αυτή την κατάσταση δεκαετίες τώρα και έχει κορυφωθεί την τελευταία 7 ετία. Κορυφωθεί σε βαθμό κακουργήματος πλέον.
0: Ναι, αλλά δεν πάει και κανένας φυλακή και βλέπω ότι και κανένας δεν μιλάει, διότι...
1: Αυτό μπορεί να μου το εξηγήσετε.
0: Ποιο?
1: Γιατί δεν πάει κανείς στους φυλακή? Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάθε μέρα...
0: Μπορώ να σας το εξηγήσω. Βλέπουμε. Μπορώ να σας το εξηγήσω, άμα θέλετε. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά με ρωτήσατε.
1: Ναι, θέλω να το πούμε δημόσια. Γιατί δεν πάει κανείς από τους μεγάλους που βλέπουμε με τα μάτια μας ότι... συμμετέχουν στην εργασία, δεν πάει φυλακή ποτέ.
0: Γιατί? Ναι, να σας πω γιατί.
1: Πάει...
0: Γιατί παρατηρώ καθημερινά την επικαιρότητα και βλέπω και κάποια πρόσωπα τα οποία διορίζονται αυταπάγγελτα από υπουργούς, όπως είναι η κυρία Παγώνη, ας πούμε, στον Ιατρικό Σύλλογο, και σε άλλα φυσικά πόστα, όπως είναι και σε ανεξάρτητες αρχές, ο κύριος Πιτσιλής, όπως είναι και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και θεωρώ ότι και στη δικαστική εξουσία, κύριε Φλωρά, υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα. Και όταν λέω τοποθετημένα πρόσωπα, εννοώ δικοί τους άνθρωποι, οι οποίοι εξυπηρετούν την πολιτική παρέμβαση. Και όταν υπάρχει πολιτική παρέμβαση σε τέτοιες ανεξάρτητες αρχές, σε δικαστικές εξουσίες, σε εισαγγελείς και σε άλλους ανθρώπους που έχουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο για τον έλεγχο και την, φυσικά και τη δικαιοσύνη, μιλάμε για χειραγώγηση. Θεωρώ λοιπόν, σας το λέω ευθέως, ότι χειραγωγούνται οι θεσμοί και χειραγωγούνται και ανεξάρτητες αρχές, διότι αυτοί τις φτιάξανε έτσι με συγκεκριμένα πρόσωπα και με συγκεκριμένους ανθρώπους σε συγκεκριμένα πόστα για να μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
1: Θέλω να πω ότι συμφωνώ 100%. Αυτό συμβαίνει. Δεν είναι υπόθεση, το βλέπουμε τα μάτια μας. Και πάει μετά η επόμενη απορία, κύριε Σερίτη. Ο κόσμος δεν ενοχλείται από αυτό. Πώς η πλειοψηφία του κόσμου, δηλαδή, εγώ το έχω πραγματική απορία. Όταν βλέπουμε βιασμό της δημοκρατίας, ο κόσμος γιατί δεν εξοργίζεται? Και όταν λέω εξοργίζεται, όχι να βγει σήμερα στο ραδιόφωνο που βγάζω εγώ την οργή μου, ή να μιλήσει και να φωνάξει ή να γράψει στο Facebook. Γιατί όταν γίνονται εκλογές, αυτούς οι οποίοι επί δεκαετίες έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση, ξέρουμε ποιοι είναι. Γιατί επανεκλέγονται? Αυτό είναι ένα φαινόμενο, δεν μπορώ. Εσείς είστε και ψυχολόγος.
0: Ωραία, ναι, να σας πω. Γιατί.
1: Τι είναι σας είναι αυτό? Δεν έχει λογική.
0: Όχι, το καταλαβαίνω, κύριε Φλωράκη, αυτή η συζήτηση είναι πολύ σημαντική για να την ακούσει και ο κόσμος. Γιατί θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα παράλληλα εξαγοράζει μέσα μαζικής εξαπάτησης, γιατί η ενημέρωση δεν είναι σε καμία περίπτωση όταν περνάνε την προπαγάνδα και έχουν γραμμή από το Μαξίμου, και προβάλλουν συγκεκριμένα πρόσωπα, και ο Έλληνας καλός ή κακός βλέπει και τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι στημένες, γιατί δεν έχουν το ανάλογο δείγμα που θα έπρεπε, και ξέρω από τη στατιστική. Και κάπως έτσι πέφτει θύμα. Είμαστε δηλαδή όμοιροι ενός συστήματος το οποίο προβάλλει τα πρόσωπα που θέλει να πάρουν κάποια θέση, είτε να τα παρουσιάσει σαν αξιωματική αντιπολίτευση, είτε να τα παρουσιάσει, ας πούμε, ως μια δύναμη που θα αλλάξει την Ελλάδα, και δεν λέει ομά την αλήθεια στον Έλληνα πολίτη, ότι Έλληνα πολίτη είσαι αυτός που θα είσαι, είσαι ο καταναλωτής, είσαι τα εργατικά χέρια, είσαι ο φορολογούμενος, και όλοι αυτοί ούτε φόρους πληρώνουν, ούτε δουλεύουν και τους συντηρείς. Δεν τους το λέει κανένας αυτό. Και οι περισσότεροι είναι σαν χάνι Και κοιτάνε εκεί πέρα την τηλεόραση και χαίρονται και χειροκροτάνε πρόσωπα τα οποία τους έχουν ξεπουλήσει. Εγώ ξέρετε, δεν καταλαβαίνω και θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Πώς γίνεται να έχει περάσει ένας πρωθυπουργός, ας πω Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός δεν είναι. Έχει περάσει, έχει αλλάξει δημοψήφισμα, έχει φέρει capital control, δεν έκανε αυτά που είπε, όπως και άλλοι πρώην πρωθυπουργοί, είναι ο Σαμαράς, είναι ο Καραμαλής, είναι ο Παπανδρέου, είναι διάφορα πρόσωπα τα οποία έχουν αναλάβει την ηγεσία, την εξουσία, σαν οι ηγέτες, την εξουσία και δεν κάναν αυτά που έπρεπε. Και τώρα κάποιοι ακόμα λένε ότι αυτοί θα αλλάξουν με τον ίδιο τρόπο που δεν μπόρεσαν πριν την Ελλάδα. Πώς γίνεται να το πιστεύει αυτό ο Έλληνας πολίτης?
1: Καταρχήν το ότι το λένε αυτοί που το λένε, καλά κάνουν και το λένε, γιατί ο πελάτης τους, ο ψηφοφόρος, το τρώει αμάσιτο. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να βγάλω και τον εαυτό μου, γιατί και εγώ είμαι στα 60 μου. Δεν θέλω να πω ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έκανα τη ζωή μου πολιτικά έξυπνος. Εντάξει, για άραζω και τον εαυτό μου μέσα. Οι πελάτες εμείς το τρώμε. Άρα αυτοί καλά κάνουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι ο πελάτης γιατί το τρώει.
0: Ναι.
1: Τι να πω, δεν είναι. Το αποτέλεσμα μας δείχνει, ξέρετε, πολλές φορές με πολλούς φίλους μου, αρκετούς να μην πω πολλούς, έχω μία διαφωνία, γιατί τους λέω ότι είμαστε ένα αποτυχημένο κράτος. Και τα νούμερα αυτό λένε. Άσε τι λένε οι θεωρίες, ναι, έχουμε μια κληρονομιά τεράστια από τους αρχαίους Έλληνες κτλ. Κτλ. Εκεί στα όνειρα ζούμαστε. Τα νούμερα λένε ότι πτωχεύσαμε, ότι είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, η οικονομία μας πτώχευσε, καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν πτώχευσε. Είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, είναι δυστυχισμένοι Έλληνες, έχουμε πολύ χαμηλό διαθέσιμο σώμα και σωρία από πράγματα. Άρα είμαστε μια κοινωνία αποτυχημένη, ανεξάρτητα εάν έχουμε την δημοκρατία την οποία λέμε ότι έχουμε, ανεξάρτητα αν μπορούμε να οδηγήσουμε ένα καλό αμάξι, αν έχουμε την οικονομική κατάσταση ή να πάμε ωραίες διακοπές αν έχουμε τη δυνατότητα. Η κοινωνία μας δυστυχώς είναι αποτυχημένη. Και αντί να κοιτάξουμε στον καθρέφτη, τι λέμε, για όλα φταίει ο άλλος, δεν φταίω εγώ. Αυτό κάνουμε. Και γι' αυτό αναπαράγεται αυτή η αθλειότητα. Η αθλειότητα. Γιατί μιλάμε για αθλειότητα. Δηλαδή μιλάμε για πολιτικό πολιτισμό, αλλά πώς μπορείς να έχεις, αυτό έγραψα σήμερα στο Facebook, πώς μπορείς να έχεις πολιτικό πολιτισμό με ανθρώπους οι οποίοι σου καταστρέψαν τη ζωή και καταστρέψαν τη χώρα. Σήμερα κύριε Σερέτη, περίπου οι 40 βουλευτές του Μητσοτάκη, ίσως και 50, μαζί με αυτόν, ήταν στη βουλή του Κώστα του Καραμαλή, ο οποίος πτώχευσε τη χώρα.
0: Ναι, και ξέρετε...
1: Δηλαδή η χώρα μας δεν πτώχευσε μόνη της.
0: Βέβαια δεν πτώχευσε μόνη της. Έχουν συνεισφέρει πάρα πολύ. Απλά ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Ωραία, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Κύριε Φλωρά, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει με ειλικρίνεια και μου αρέσει αυτό. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Βλέπουμε ότι όλα στην Ελλάδα πλέον σταδιακά γίνονται ιδιωτικά. Όλα σχεδόν τώρα έμεινε το νερό, έμειναν και κάποιες άλλες εγκαταστάσεις, κάτι χιονοδρομικά που θα τα χαρίσουν κι αυτά, κάτι και άλλες υπηρεσίες, κάτι κτίρια, όλα θα τα δώσουν πάντως μέχρι να τελειώσει η επταετία. Βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι όλα γίνονται ιδιωτικά και σας ρωτάω, ποιο είναι το μέλλον, θα υπάρξει διάσπαση κράτους? Γιατί παράλληλα έρχονται και ξένοι επιχειρηματίες, εξαγοράζουν τα πάντα, χτίζονται εδώ στη Χαλκιδική, στη Γερακινή, χωριά τουρκικά. Κάτω έχουμε τους Ισραηλινούς που αποκλείουν κάποιες παραλίες και θέλουν να χτίζουν τουριστικά καταλήματα. Από πάνω μπαίνουν Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι. Τι κατάσταση είναι αυτή? Πού θα φτάσει όλο αυτό? Θα μείνει τίποτα όρθιο? Θα υπάρχει αύριο Ελλάδα?
1: Τώρα θίξατε ένα θέμα που έχει και νούμερο αυτό. Ελλάδα με την υπογεννητικότητα όπως έχουμε θα πάψει να υπάρχει. Εντάξει, πρώτο θέμα έπρεπε να είναι παντού. Πρώτο θέμα να είναι παντού ότι οι Έλληνες δεν γεννάνε. Πώς να γεννήσουν σε αυτή τη χώρα? Ό,τι περιγράφουμε έχει το αποτέλεσμά του. Και δεν καταλαβαίνουμε, γιατί εγώ το καταλαβαίνω λοιπόν, με βγάζω πέρσιδο. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι με την υπογεννητικότητα θα γίνει έκρηξη. Δεν καταλαβαίνει ότι η σύνταξη του αύριο δεν θα πληρώνεται, γιατί δεν θα υπάρχουν νέοι εργαζόμενοι. Και δεν υπάρχει λύση, γιατί είναι η επόμενη πτώχη της χώρας. Δυστυχώς τώρα σε μια φράση τα είπατε όλα. Η χώρα πωλείται, τα φιλέτα της πωλούνται. Εάν καθίσει κανείς να δει για ό,τι καλό μιλάμε, είναι ξένοι από πίσω, ελάχιστοι Έλληνες είναι από πίσω. Άρα η χώρα έχει παραδοθεί στους ξένους. Με φυτεία κάνουν οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα αν υπήρχαν έστω και μικρές εξαιρέσεις, με σιτία κάνουν στους ξένους. Και η χώρα πηγαίνει γιατί είναι στην καταστροφή. Τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι μάτης κακών, πηγαίνουμε στην επόμενη πτώχευσή μας. Είναι μονόδρομος η κατάσταση. Δηλαδή, ξέρετε, ασχολούμε με κάποιους ξένους που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Δεν επενδύουν. Δεν επενδύουν γιατί βλέπουν με τα μάτια τους τι συμβαίνει. Όταν ακούνε ότι η δικαιοσύνη, με αποδείξεις, ότι η δικαιοσύνη επηρεάζεται από την κυβέρνηση, σου λένε και αν μπλέξω εγώ τι θα γίνει. Θα πρέπει να λαδώσω την κυβέρνηση. Οπότε δεν θέλω, πάω σε μια διπλανή χώρα. Ξέρετε τι έχει γίνει στη Βουλγαρία δίπλα σε εμάς με τις μπαταρίες? Έχετε ασχοληθεί καθόλου το θέμα με τις μπαταρίες από τις ενέργειες?
0: Βέβαια, και με το ρεύμα το οποίο το στέλνουμε εκεί και το αγοράζουμε. Τι με τις τριγωνικές αυτές?
1: Σήμερα υπάρχουν τα άρθρα τα οποία λέει ότι αν δεν παίρναμε εμείς το ρεύμα που πετάμε γιατί δεν έχουμε μπαταρίες, το παίρνει η Βουλγαρία για να μας το δώσει πίσω, για να σωθούμε, να μην είναι, λέει, η τιμή μας 350 ευρώ η μεγαβατόρα, που πάει στα 180-200 τελικά. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και ο κόσμος ασχολείται με τους λαγοκέφαλους, ασχολείται με το τι μεταγραφή έκανε ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός κτλ. Και δεν λέω για όλο τον κόσμο, αλλά τελικά πολλοίς κόσμος ασχολείται με ανούσια πράγματα και όχι με την ουσία. Και επειδή να σας πω, πολιτική είναι όλα. Δεν γίνεται, κανείς δεν πήγε να φάει σε εστιατόριο που θα του σερβίρει σάπιο φαγητό και να ξαναπάει. Δεν μπορεί το σάπιο πολιτικό σύστημα, αυτοί που μας κυβερνήσανε και αποτύχανε, να το προσκυνάμε και να το ξαναβάζουμε να μας σώσουν. Δεν μπορεί ο ίδιος που απέτυχε, που είναι ίδιος άνθρωπος, που είναι μπλεγμένος μέσα στο σύστημα, που τον ελέγχουνε, που έχει κάνει χάρες και του

0: ψητά. Φύγε από εδώ πέρα, δεν σου δίνω το χέρι. Ποιος είσαι εσύ? Μας έχετε καταστρέψει. Δρόμο από εδώ πέρα. Και τους απάντησε ο Άδωνης με μια υπεροψία. Δηλαδή, τι διώχνεις 68.000 ανθρώπους που με ψήφισαν? Και του λέει πολύ σωστά ο άνθρωπος ότι αυτούς τους ανθρώπους τους έχεις εξαγοράσει με έναν πλάγιο τρόπο. Και του λέει, εξαγόρασα 68.000 ανθρώπους. Και ρωτάω, γιατί 68.000 άνθρωποι να ψηφίζουν έναν αποδεδειγμένα ψεύτη, έναν ανίκανο πολιτικό, δυστυχώς?
1: Ένα λεπτό, γιατί αν πάμε τις ψήφους και το Τσοχαντζόπουλο που λύστευε το κράτος, τον ψηφίσανε εκατοντάδες χιλιάδες.
0: Ναι, αλλά γιατί υπάρχουν αυτοί οι 68.000? Γιατί ξέρετε τι θέλω να σας πω, κύριε Φλωρά? Στην Ελλάδα υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχθεί φακελάκι, έχουν δεχθεί ένα ρουσφέτι, έχουν δεχθεί ένα βόλεμα του παιδιού τους, έχουν δεχθεί κάποιο τρόπο εξαγοράς, τέλος πάντων. Καλός ή κακός είναι αλήθεια. Και με διάφορους τρόπους, πολύ ζωντανό παράδειγμα είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Και σας ρωτάω, το εκλογοδικείο γιατί δεν παρεμβαίνει? Είναι παράνομο να εξαγοράζεις ψηφοφόρους.
1: Να πούμε λίγο πριν μου πάτε, ο ΠΚΠ και παράνομο. Τα γυαλιά του Άδωνη κάνουν 500-600 ευρώ. Οι 68.000 που τον ψηφίζουν όλοι έχουν την άνεση να αγοράσουν γυαλιά 600 ευρώ. Ζωάρα δηλαδή, ενώ η πλειοψηφία που τον ψηφίζει πεινάει. Λοιπόν, αυτό που λέτε με το εκλογοδικείο, τώρα πραγματικά ζούμε σε χώρα, εγώ ξέρετε το έχω γράψει επανειλημμένα, η δημοκρατία μας δεν λειτουργεί. Καταρχήν έχουμε λιγότερους βουλευτές, δεν έχουμε 300. Έπρεπε να έχουμε 300, φύγανε και επειδή δεν μπορούν να κάνουν, φύγανε με τους σπαρτιάτες κτλ. Έχουμε 3 λιγότερους και επειδή δεν μπορούν να κάνουν εκλογές, παραβιάζουν το Σύνταγμα. Φυσικά αυτό που λέτε. Το εκλογοδικείο έπρεπε να παρέμβει. Μιλάμε για εξαγορά. Αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αστεία τα επιχειρήματα της κυβέρνησης που λέει δεν πήρανε λεφτά, λέει αυτοί. Δεν κερδίσανε οι πολιτικοί, λέει, που κάνουν τα ρουσφέτια. Μα τι λέτε, πήραν ψήφους. Όλος τους ο μισθός στηρίχθηκε, παίρνουν το μήνα, βάζουν στην τσέπη, δεν ξέρω, 4-5 χιλιάρικα το μήνα στην τσέπη. Δεν λέω για τα έξοδα γραφείου. Δηλαδή 300.000 την τετραετία. Όλο αυτό στηρίχθηκε σε ρουσφέτη. Σε εξαγορά ψήφων. Σε μια ευνομούμενη δημοκρατία αυτή θα είχε παρέμβει η εισαγγελία. Τώρα λέω εισαγγελία, δεν μιλώ για όλους τους εισαγγελείς και λέω είναι ανέκδοτο.
0: Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό ο εισαγγελέας, γιατί το έχουμε ξανακάνει αυτό το σχόλιο. Ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να παρέμβει, κύριε Φλωρά. Δηλαδή το έχουμε κάνει ότι είναι στο χέρι του. Ακούστε λίγο, ποινικός κώδικας. Στο νόμο 4619 του 2019, στο άρθρο 165, μιλάει για δωροδοκία κατά τις εκλογές και λέει ότι δεν επιτρέπεται κάποιος να υπόσχεται δώρα ή ωφελήματα σε ψηφοφόρο. Τιμωρείται όποιος το κάνει αυτό το πράγμα και είναι υποχρεωμένος ο εισαγγελέας να παρέμβει. Είναι υποχρεωμένος, δεν μας κάνει χάρη. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Τι θυμήθηκα τώρα, δεν βγήκε με το Βιλανάκι στη Λάρισα και τη βουλευτή, τον πατέρα της βουλευτής υποψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, ότι του είχαν δώσει 200.000 για να τον ψηφίσουμε?
0: Βέβαια, ο ίδιος το είπε.
1: Ναι, υπάρχει βίντεο.
0: Ο ίδιος το είπε, βέβαια.
1: Εισαγγελέας ακριβώς. Γιατί αναφέρατε πριν για τις ανεξάρτητες αρχές και για τις δικαστικές. Ναι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν κάτι αγγίζει την εξουσία, οι ελεγχόμενοι εισαγγελείς δεν πετάγονται. Και προσέξτε τι είναι το δραματικό. Ο κάθε εισαγγελέας μπορεί να παρέμβει. Δηλαδή μπορεί να παρέμβει ένας εισαγγελέας για κάτι που ακούει που βρίσκεται στα Γιάννενα. Για άσχετο. Γιατί η έννοια εισαγγελέας είναι ενιαία. Δεν είναι πρέπει ένας συγκεκριμένος να παρέμβει. Τι γίνεται? Επειδή ακριβώς όλοι εξαρτώνται από τους από πάνω, από τους από πάνω, οι πολλοί εισαγγελείς δεν μιλάνε και οι αρμόδιοι εισαγγελείς σωπαίνουνε είτε γιατί συναλλάσσονται. Δηλαδή ας πούμε το συγκεκριμένο παράδειγμα. Η εισαγγελία γιατί δεν παρενέβη? Γιατί ο αυτός που έπρεπε να παρέμβει είτε συναλλάσσεται με την κυβέρνηση, και το συναλλάσσεται δεν απαραίτητα πήρε χρήματα, πήρε θέση, πήρε το παιδί του διορισμό, του φτιάξαν ένα ωραίο δάνειο. Πάντως συναλλάσσεται είναι παράνομο για τον εισαγγελέα. Ή το ίδιο είναι λαμόγιο ο αρμόδιος εισαγγελέας και βλέπει να γίνονται και σου λέει δεν πειράζει, μαφία είμαστε όλοι και δεν μιλάμε.
0: Μα δεν επιτρέπεται, ο νόμος λέει δεν κάνει να δίνει λεφτά, δεν κάνει να υπόσχεται πράγματα, το εκλογοδικείο θα έπρεπε να έχει παρέμβει. Και να πω ότι η εξαγορά είναι μόνο μέσα από σκάνδαλο, ας πούμε, ή πλάγιους τρόπους. Εδώ πέρα έχουμε βρει υπουργό να έχει 300.000 ευρώ περίπου στο λογαριασμό του και έχουν ανακαλύψει οι εισαγγελείς

0: ορολογία. Αδιευκρίνιστα ποσά, λέει. Πού ξέρει ξανά υπάρξει αυτό, αδιευκρίνιστα ποσά? Έχετε δει εσείς πουθενά να αθωώνεται κάποιος με την ορολογία αδιευκρίνιστα ποσά? Εδώ πέρα μας έχουν τρελάνει.
1: Και προσέξτε, και τι έκανε ο Πιτσιλής η ΑΔΕ? 700 ευρώ έδωσε σε ένα χρόνο χαρτζηλί και ο παππούς στην εγγονή του.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και τα φορολόγησε με 20% για δωρεά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δηλαδή πραγματικά, μα, η οργή δεν μπορεί κάπου, δεν μπορεί, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η οργή που πρέπει να υπάρχει στον κόσμο, δεν μπορούμε να βγούμε στους δρόμους και να πυροβολάμε ή να πετροβολούμε. Πρέπει στις εκλογές να βγάλουμε την οργή μας. Και η οργή λέει ότι δεν είναι δυνατόν να ζούμε σε αυτό το πράγμα. Να λες τον έναν που έχει 200.000 ευρώ αδιευκρίνιστα, ότι του τα έστειλε η πεθερά του, λέει, από την Ιγυρία κτλ. Και, και όλα εντάξει. Τον ίδιο που συλλαμβάνει τώρα η βελγική, νομίζω, στον Αβραμόπουλο δεν ήταν αυτά.
0: Ο Παπαντονίου ήταν μετά με τη γιαγιά.
1: Και ο Αβραμόπουλος δεν ήταν που έπαιρνε, κάποιος έπαιρνε.
0: Και ο Αβραμόπουλος έπαιρνε σαν επίτροπο στην Ευρώπη και η Καϊλή είχε κάτι βαλίτσες με 600 χιλιάρικα μέσα και είναι έξω. Αυτή ήταν με το Qatar Gate όμως, ήταν άλλο σκάνδαλο αυτό.
1: Ναι, λέγανε λοιπόν στον Παπαντονίου τα στέλνει και εδώ στον άλλον 700 ευρώ χαρτζηλίκι, δηλαδή ο παππούς στη γιαγιά.
0: Βέβαια.
1: Και όμως θα φορολογηθεί.
0: Εγώ να σας πω κάτι άλλο, γιατί έχουμε 5 λεπτά, κύριε Φλωρά, και θέλω να το αναφέρω και αυτό. Εδώ πέρα υπήρξε ένα σκάνδαλο το οποίο αποκαλύψαμε εδώ στο Focus FM στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τα υδρόμετρα, τα οποία τα έχουν υπερκοστολογήσει όπως κάνουν παντού πλέον. Κανένας δεν κάνει έρευνα αγοράς, όλοι υπερκοστολογούν και κανένας δεν ενδιαφέρεται που πάνε αυτά τα χρήματα. Εδώ για ανακαινήσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δίνουν 10 εκατομμύρια σε κτίρια που δεν νομίζω ότι δίνουν 10 εκατομμύρια, απλά γράφουν ότι δίνουν 10 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, είχε βγει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπάλληλος στη συγκεκριμένη υπηρεσία και μας είχε αναφέρει εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή το ότι στο Κιλκής υπερκοστολογούν τα υδρόμετρα με μια αναφορά 42 σελίδες, 42 σελίδες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και ξέρετε τι μου εμπιστεύτη, τι μου είπε χθες εμπιστευτικά, κύριε Φλωρά? Ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τις 42 σελίδες κράτησε τις 27. Και σας ρωτάω εγώ, για ποιο λόγο δεν κράτησε και τις 42 σελίδες και ποια στοιχεία αφαίρεσε για να βγουν 27 σελίδες? Και αναρωτιέμαι, ποιος μπορεί να βάλει χέρι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της?
1: Έχει εξέλιξη αυτό που λέτε, που βιβαιώνει τελείως. Δηλαδή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σιώπησε ουσιαστικά. Χθες το βλέπω τώρα μπροστά μου, γιατί το είδα χθες του Ανδριανόπουλου, του Βασίλη, το άρθρο σχετικά. Έπεσε πρόστιμο για την υπόθεση ακριβώς στο Κιλκής με τα υδρόμετρα. 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μόνο στο Κιλκής. Μόνο στο Κιλκής 2 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς στην περίπτωση αυτή που αναδείξατε εσείς.
0: Μόνο 2 εκατομμύρια στο Κιλκής, σκεφτείτε σε όλη την Ελλάδα τι γίνεται.
1: Ναι, και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δεν υπάρχει Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Υπάρχει Εθνική Αρχή Αδιαφάνειας για να εξυπηρετούνται αυτοί που τους διορίσαν.
0: Ναι, απλά η ερώτησή μου είναι κάτι συγκεκριμένο. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Είναι κάτι συγκεκριμένο γιατί δεν έχω χρόνο, έχω 3 λεπτά. Δηλαδή, να σας το πω πιο απλά με ένα παράδειγμα. Μέσα στο βουνό, σε ένα δάσος, χτίζει κάποιος ένα σπίτι και κόβει δέντρα. Και είναι παράνομο που κόβει δέντρα. Και κανένας δεν τον λέει τίποτα. Αυτό για χρόνια. Ενώ άμα ένας Έλληνας πολίτης κόψει ένα δέντρο, τον περνάνε από χίλιες υπηρεσίες. Και μετά από χρόνια μαθαίνουμε ότι σε αυτό το δάσος, αυτός που έχτισε το σπίτι και έκοψε όλα τα δέντρα, είναι ο δασάρχης. Τον δασάρχη, ποιος θα τον τιμωρήσει, αφού είναι το δασαρχείο ο δασάρχης? Καταλάβετε, λέω, δηλαδή, ποιος θα κοιτάξει τι κάνει ο φύλακας στις φυλακές, ποιος θα ελέγξει το φύλακα στις φυλακές? Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Κανένας.
1: Δεν έχουμε δημοκρατία που λειτουργεί. Δηλαδή είναι βαριά κουβέντα. Νομίζουμε, όταν το λέει κάποιος, νομίζουμε ότι μας λένε γραφικούς. Μα δεν λειτουργεί η δημοκρατία μας. Δεν είναι ένδειξη δημοκρατίας. Καταρχήν το Σύνταγμα, ποιος το δει, λέει όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι. Ποιοι Έλληνες είναι ίσοι? Αν είσαι φίλος του κόμματος, δεν είσαι ίσος, είσαι πιο πάνω από τους άλλους. Αν είσαι διαπλεκόμενος, αν πληρώνεις, δωροδοκείς, είσαι διαφορετικός. Δεν λειτουργεί η δημοκρατία μας. Πόσο πιο απλά να το πούμε? Ό,τι περιγράφεται αυτή τη στιγμή στη δημοκρατία, το δίκαιο είναι ίσο για όλους. Δεν λέει πουθενά. Εδώ τώρα λέει θα τους πάνε 2 εκατομμύρια πίσω. Φυλακή έπρεπε να είναι, έπρεπε να έχουν συλληφθεί.
0: Εμα βέβαια.
1: Γιατί δεν συλλαμβάνονται?
0: Εμα βέβαια.
1: Γιατί,
0: γιατί δεν έχουμε δικαιοσύνη. Και μιας και το αναφέρετε αυτό για τη δημοκρατία, αν δείτε το σύμβολο της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη κρατάει μια ζυγαριά. Γιατί η δικαιοσύνη είναι αυτή που κρατάει την ισορροπία. Επίσης η δικαιοσύνη είναι τυφλή για να μην μπορεί να βλέπει ποιον έχει απέναντί της. Επίσης, κύριε Φλωρά, κρατάει ένα σπαθί για να μπορεί να τιμωρεί αυτούς που δεν ακολουθούν τους κανόνες. Στην Ελλάδα το σύμβολο της δικαιοσύνης δεν θα έπρεπε να είναι ούτε τυφλό, ούτε να κρατάει ζυγαριά, ούτε να κρατάει σπαθί. Θα έπρεπε να κρατάει χρήματα.
1: Έτσι. Για κάποιους, δεν θέλω να είμαστε για όλους, προσέξτε.
0: Για τον Άριο Πάγο που το διορίζει μεγάλος η κυβέρνηση.
1: Μεγάλος αριθμός δικαστών και εισαγγελέων που είναι έντιμοι, που κάνουν τη δουλειά τους, αλλά τα δύσκολα, εκεί είναι το θέμα. Σε αυτά που τους συμφέρουν τα αναθέτουν από πάνω σε δικούς τους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
0: Δυστυχώς. Ναι. Ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους, κύριε Φλωρά.
1: Για τους νέους να επαναστατήσουν, να καταλάβουν, να πάνε να ψηφίσουν, να ψηφίσουν κανέναν από το σάπιο σύστημα και να κάνουν την επανάσταση μέσω της πολιτικής. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν θέλουν να δουν μέλλον. Να πιστεύουν μόνο ότι βλέπουν, όχι ότι ακούνε, και βλέπουν τη δυστυχία τους και να ξέρουν ότι φταίνε αυτοί οι οποίοι κυβερνήσανε τα τελευταία 30 χρόνια. Κανέναν από αυτόν δεν πρέπει να εμπιστευτούν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φλωρά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Υγεία να έχετε, υγεία.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός από 4,4 τον Ιούνιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Ωστόσο, παρά την αποκλιμάκωση, παραμένουν ανωδικές οι πιέσεις σε καύσιμα, στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες. Την ίδια ώρα ασφυκτικές είναι οι εισοδηματικές πιέσεις για τους συνταξιούχους. Σύμφωνα με την έκθεση του συστήματος Ήλιος για τον Ιούλιο, 6 στις 10 συντάξεις κινούνται κάτω από τα 1.000 ευρώ μεικτά, ενώ σχεδόν 265.000 κύριες συντάξεις γύρατος δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Κριτική στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την ανακοίνωση του αιτήματος προς την Κομισιόν για τη ρήτρα διαφυγής. Η κυβέρνηση απέτυχε να αξιοποιήσει κονδύλια 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα και τώρα προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία της με εθνικούς πόρους, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δεν μπορούν να σβήσουν 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση των πυρκαγιών, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και την οικονομική πολιτική άσκησε μιλώντας στο ΜΕΚΑ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος σημείωσε ότι το κράτος δεν έχει επενδύσει στην πρόληψη, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τα χειρότερα δεν έχουν τελειώσει. Οι άνθρωποι, είπε, δεν ξέρουν να οργανώνονται και να οργανώνουν. Μιλάμε για κράτος μπάχαλο. Η οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς, μία 43χρονη γυναίκα από την Αλβανία και τον 24χρονο γιο της, σημειώθηκε το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν το γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικίου Σπάρτης, ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί περίπου 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Προθεσμία για την προσεχή 3η 11 Αυγούστου πήρε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην φωνική επίθεση της Μαρφίν. Εκτός συνόρων, χωρίς προόδο, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις στη Ρώμη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές του στον Νότιο Λίβανο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται να πραγματοποιήσει μια περιορισμένη επίθεση εναντίον κράτους μέλους της Συμμαχίας μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, επιχειρώντας με τον τρόπο αυτό να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στη χώρα. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει τοπικά τους 38 στα ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη, καλός ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνη το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
11: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονιστικά.
10: Φοβερό, ναι.
11: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον. Αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
12: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετριέται και με το αίμα.
13: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος. Έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα. Έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες. Εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές. Εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της Καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
14: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
15: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
16: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους μικρούς του.

0: Γρηγόρησε ρε. Καλησπέρα γέροντα.
1: Γεια σου κύριε Γρηγόρη μου. Καλησπέρα σε όλους τους αδερφούς.
0: Γέροντα, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα θέμα συγκεκριμένο και μετά θα αναλύσουμε όλα όσα θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω εκμεταλλεύονται την πίστη μας για να μπορέσουν να βγάλουν λεφτά και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Βλέπω μερικούς οι οποίοι πουλάνε...
1: Πάρα πολύ και εμείς ακούσαμε κύριε Γρηγόρη ότι δεν ξέρω ποιοι εκμεταλλεύονται τα διαμονητήρια και εκμεταλλεύονται ξένους ας πούμε Ρουμάνους, Σέρβους, Ρώσους, Ουκρανούς και τα δίνουν μέχρι 600 ευρώ.
0: Το διαμονητήριο, το κάθε διαμονητήριο 600 ευρώ.
1: Φανταστείτε λοιπόν ένα στοχός, ένα γεροντάκι, ένας ανάπηρος που δεν μπορεί να έρθει να προσκυνήσει, που δεν έχει τόσα χρήματα, πού θα τα βρει. Δηλαδή θα κάνουμε και το προσκύνημα θα το κάνουμε για business, για να βγάζουμε χρήματα. Αυτό πρέπει να τιμωρηθεί πολύ αυστηρά κύριε Γρηγόρη, για να εκλείψουν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Στην ουσία δηλαδή τι κόβουν, εισιτήριο κόβουν, τι ξενοδοχείο είναι το Άγιον Όρος να δίνουν 600 ευρώ να πούμε για τρία βράδια.
1: Ναι, είναι ότι ας πούμε πάει ένας, δεν ξέρω πώς θα κάνουνε και το διαμονητήριο στοιχίζει μια περιουσία. Πού να τα βρει ένας στόχος άνθρωπος τόσο για να πάρει άδεια, να έρθει να προσκυνήσει τι, αυτό που πιστεύουμε.
0: Είναι απίστευτο το που συμβαίνει. Εγώ ήθελα να σας πω ότι αρκετοί πουλάνε ας πούμε χαρτόνια που έχουν πάνω έναν Άγιο, άλλοι βγαίνουν πουλάνε διάφορα είδη, μπρελόκ το ένα το άλλο, τα οποία χρήματα αυτά δεν πάνε ας πούμε σε κάποιο μοναστήρι για να μπορέσει να επιβιώσει.
1: Τα χρήματα αυτά κανονικά πρέπει να τα μοιράζουν, λέει η Ιερά Επιστασία, να τα μοιράζει στα πιο φτωχά μοναστήρια. Αλλά δυστυχώς εμείς από το 70 μπορώ να σου πω, το 74 ποτέ δεν μας έδωσαν τίποτα και κανένας.
0: Το καταλαβαίνω για τα μοναστήρια. Εδώ υπάρχουν γέροντα, συγγνώμη σε διακόπτω, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα μοναστήρια. Ανοίγει ο άλλος ένα μαγαζάκι μόνος του και πουλάει μέσα ό,τι του κατέβει για την Ορθοδοξία.
1: Ακριβώς. Εμείς μπορεί να πουλάμε μερικά πράγματα κύριε Γρηγόρη μου, αλλά κάνουμε πολλές φορές να μην έχουμε ούτε 5 ευρώ ας πούμε στο μοναστήρι και ο διωμός συνεχίζεται. Δεν σταματήσανε. Θα μεταφέρουν λέει την αστυνομία που είναι εκεί στο Καραούλι, θα την πάνε μέσα στο Άγιο Όρος και θα βάλουν κάμερες να μην μπορούμε να περνάμε εμείς ας πούμε. Θα κουβαλάμε, ξέρω εγώ, 5 τρόφιμα για τα γεροντάκια.
0: Ναι, το έχω ζήσει ενεργά. Σας είχαν κόψει τους δρόμους, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να μην έρχονται προμήθειες στο μοναστήρι. Από όσο γνωρίζω δεν έχετε ρεύμα, δεν είστε συνδεμένοι στο δίκτυο.
1: Τίποτα δεν έχουμε και έχουμε μόνο το διωγμό των πατέρων. Των αγιοριτών που ήρθαν στο Άγιο Όρος για να σωθούνε. Δυστυχώς πρέπει να ντρεπόμαστε που είμαστε στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, με την κατάσταση που επικρατεί εννοείται.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι πλέον άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν ας πούμε το πνεύμα, οι οποίοι ας πούμε αγωνίζονται για τη σωτηρία, οι οποίοι προσπαθούν τουλάχιστον να κάνουν κάτι καλό.
1: Ναι, ρεύμα δεν είχαμε ποτέ κύριε Γρηγόρη, ούτε θέλουμε, γιατί θα μπει πολυτέλεια μέσα, καταλάβατε. Και ο μοναχός με την πολυτέλεια είναι πολύ μακριά.
0: Δεν θέλει ευκολίες δηλαδή ο μοναχισμός.
1: Δεν θέλουμε. Θέλουμε να μας αφήσουν ελεύθερους όπως είναι κάθε άνθρωπος. Να πιστεύουμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι σωστό. Γιατί εμείς δεν έχουμε τίποτα με το Πατριαρχείο, με το θεσμό του Πατριαρχείου. Έχουμε με τους ανθρώπους. Και δεν πρόκειται ποτέ να τα βρούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όταν ας πούμε για μια, ας πούμε κάτι πιστεύω εγώ. Αν πιστεύεις ότι είναι αλήθεια καλός, δεν πιστεύεις. Τουλάχιστον υπάρχει διάλογος. Να τα πούμε, να δούμε τι λένε οι πατέρες αυτά τα πράγματα και να μην υπάρχει αυτός ο διωγμός μέσα στο Άγιο Όρος. Μας λένε ότι δεν υπάρχει διωγμός. ελάτε εκεί στο που περνάγαμε, κύριε Γρηγόρη μου, να δείτε τι σίδερα έχουν βάλει, τι κάγκελα, κλείσανε την πόρτα και χτίσανε πίσω από την πόρτα τούβλα. Και τώρα θέλουν να φέρουν την αστυνομία να είναι μέσα, να μην μπορεί να περάσει κανένα. Να βάλουν, λέει, κάμερες για να ελέγχουν. Καταλάβατε. Τους άλλους όμως, τους απατεώνες, που κλέβουν τον κόσμο τόσο... Λοιπόν, δεν μιλάει κανένας. Θα προσπαθήσουν να κουκουλώσουν πάλι.
0: Ναι, αυτή είναι η τακτική τους προφανώς, αλλά το να βάλουν τώρα κάμερες και να αρχίσουν να προσθέτουν την τεχνολογία, και ήδη έχουν μπει σε ένα τρυπάκι, έχουν φέρει εκεί αθλητικά ήδη από πολυεθνικές, έχουν φέρει ταβέρνες, έχουν φέρει μασατζίδικα, δηλαδή πού θα καταλήξει όλο αυτό, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Έχουν φέρει και σούπερ μάρκετ, λες, και θα έρθει η κυρά με το καροτσάκι να πάει να πάρει, τι να πάρει.
0: Και σούπερ μάρκετ και όλα. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση.
1: Γιατί
0: ο κόσμος περιμένει να ακούσει και σε αυτή την εποχή, καλώς ή κακώς, όλοι έχουν προσαρμοστεί στην τεχνολογία και δεν ακούνε τους σωστούς. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ξεχωριστό αυτό. Ακούστε με, γέροντα.
1: Το μόνο που μας συμφέρει, κύριε Γρηγόρη μου, είναι πώς θα πάρουμε περισσότερα χρήματα. Δεν λέω για όλους τους πατέρες. Υπάρχουν και πατέρες που αγωνίζονται πραγματικά. Λέω για αυτούς που τα κάνουν, και δεν ξέρω ποιοι είναι, η δικαιοσύνη όμως που τους βρήκε, πρέπει να κάνει τον καθήκον της.
0: Ναι, η δικαιοσύνη, ένα λεπτό για να καταλάβω, δηλαδή τι να κάνει, να μαζέψει όλους αυτούς τους παράνομους, τους φυλάργυρους.
1: Βέβαια, με αυτό το πράγμα, αυτή την σχροκέρδεια, δηλαδή να πάρει ένα γεροντάκι που δεν έχει... που γυρίζει για να βγάλει 5 δραχμές για να μπορεί να ζήσει, λοιπόν, και να μην μπορεί να μπει στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, αυτό είναι τραγικό. Μα αυτό σας λέω, έχει χαθεί η μπάλα, γέροντα, έχει χαθεί η μπάλα, δεν ξέρουν πλέον τι κάνουν, κάνουν τα πάντα για τα λεφτά, όπως πολύ σωστά λέτε και εσείς.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ποια είναι η λύση, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό.
1: Ακριβώς, είναι έτσι. Εγώ παρακαλώ τον εισαγγελέα που συνέλαβε αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμωρήσει παραδειγματικά, γιατί ήρθαμε στο Άγιο Όρος όχι για να πλουτίσουμε, κύριε Γόρη μου. Εμείς ήρθαμε πραγματικά για να σωθούμε. Οι άλλοι ήρθανε πραγματικά για να κερδίζουν και να κυνηγάνε τους μοναχούς που δεν συμφωνούν μαζί τους.
0: Κυνηγάνε δηλαδή και αυτούς που πάνε κόντρα στη φυλαργυρία.
1: Ακριβώς.
0: Άρα αυτοί δεν είναι Ορθόδοξοι. Τι είναι, γέροντα?
1: Ρωτήστε τους τους ίδιους να σας απαντήσουν. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό που έβαλε ένας μοναχός ένα κομμάτι σηματόπλωμα, είχαμε ένα κυπάκι σε αυτά που μας πήρανε. Τώρα τι κάνουν, το κονάκι, λέει, το δικό μας είναι επικίνδυνο. Και βάλανε αλυσίδες και από εδώ και από εκεί να μην περάσει κανένα, λέει, γιατί μπορεί να πέσει. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, γιατί βάλαμε και μια μηχανικότητα, τα εξετάσανε. Και δεν αφήνουν να περάσει κανένας. Και απ' την άλλη εμάς δεν μας αφήνανε να βάλουμε ένα κομμάτι σύρμα για να προστατέψουμε ένα κυπάκι μικρό που είχανε.
0: Και δηλαδή τώρα στην ουσία βάλανε αλυσίδες γύρω-γύρω για να μην μπορείτε εσείς να έχετε πρόσβαση.
1: Αλυσίδες και από τη μια μεριά του δρόμου και από την άλλη, λένε, δεν περνάνε κόσμος για να υπάρχει κίνδυνο, λέει, να μην πέσει και χτυπήσει κανέναν. Τα οποία δεν είναι σωστά.
0: Συμφωνώ ότι δεν είναι σωστά,
1: και
0: αλλά...
1: βάλανε, κύριε Γρηγόρη, στείλανε ένα χαρτί ανώνυμο, δηλαδή το χειροκολλήσανε, ούτε γράφει από πού είναι, ούτε γράφει ποιος το στέλνει, απλώς να φύγουμε μέσα από το κονάκι για να μπουν αυτοί, λέει, να το φτιάξουνε. Όχι, να αφήσουνε άδεια δικοί μας άνθρωποι και θα τα φτιάξουνε πιο καλύτερα από ό,τι νομίζουν αυτοί. Και ο διωμός συνεχίζεται. Θα δούμε μέχρι πού θα πάει.
0: Θέλουν να σας βγάλουν από το μοναστήρι. Θέλουν να σας βγάλουν έξω από το μοναστήρι.
1: Όχι, πάνω στον Κονάκι.
0: Ναι, όχι, εκεί πέρα στο Κονάκι κατάλαβα τι λέτε. Το περιορίζανε, είπαν ότι θα κάνουν κάποιες δουλειές και σταδιακά προσπαθούν να το πάρουν. Από το μοναστήρι θέλουν να σας βγάλουν. Θυμάμαι παλαιότερα που είχε έρθει ένα bobcat, προσπαθούσαν να σπάσουν την πόρτα. Είχατε τέτοιες ιστορίες.
1: Ακριβώς. Και θα δείτε παλαιότερα να χτυπάνε τις πόρτες που θέλουν τάχα να φτιάσουν τώρα με βαριές, με τσεπούρια, με λωστούς. Και μετά εμείς θα κάναμε. Τίποτα. Δεν υπάρχει, πώς να σας πω,
0: σεβασμός. Ίχνος
1: μοναχικής ζωής. Σε μερικούς, όχι σε όλους τους πατέρες, να μην με παραξηγήσουν. Λοιπόν, σκοπός είναι πώς να μας βγάλουν εμάς να μας εξαφανίσουν. Αν μπορούσαν να μας είχαν κρεμάσει σε ένα σκηνί όλους.
0: Γέροντα, καλός ή κακός, καταλαβαίνω ότι οι περισσότερες μονές έχουν υποκύψει στο χρήμα και στις ευκολίες και στις τεχνολογίες και στις πολυεθνικές και στα συμφέροντα και στα κονδύλια. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι Ορθόδοξοι οι οποίοι είναι με το φως, οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται για την αλήθεια. Θέλω να μου πείτε, μπορούν αυτοί οι ξεχωριστοί άνθρωποι να ανατρέψουν τους υπόλοιπους?
1: Η αλήθεια είναι αυτή που σας λέω, τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, μπορούν να ανατρέψουν τους υπόλοιπους αυτοί οι άνθρωποι, όμως η χάθηκε η Ορθοδοξία μία για πάντα.
1: Δυστυχώς, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Κρίμα το περιβόλι της Παναγίας μας. Κρίμα που μπήκαν οι άνθρωποι τέτοιοι μέσα στο περιβόλι της Παναγίας, όχι για να σωθούνε, αλλά για να εκμεταλλευτούν καταστάσεις. Όπως εμάς, λέμε τόσα παρανόμως, τόσα χρόνια από το 2002 παίρνει όλα τα έσοδα ό,τι είχε η Μονή, τα παίρνουν δύο άτομα και δεν βρέθηκε κανένας να τους πιάσει από τα στήλα εδώ. Δύο άτομα, πού τα πάτε τα χρήματα?
0: Όλα αυτά τα χρήματα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Ήτανε, όχι. Αυτά τα κατιενίκια που είχε το μοναστήρι, τα πήρανε και αυτά τα πάντα, δεν αφήνουν τίποτα, κύριε Γρηγόρη. Και μετά μιλάμε για αγάπη. Περάσαν τόσες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, τόσες γιορτές. Κανένας δεν ερωτήθηκε, αυτοί οι άνθρωποι τώρα, 100 άτομα σχεδόν, πώς ζουνε? Αυτή είναι η αγάπη που πρεσβεύουμε σήμερα. Πώς θα εξαφανίσουμε τον άλλον για να κερδίσουμε?
0: Αυτό ισχύει για όλους κιόλας. Έτσι λειτουργεί το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς. Έχει χαθεί στην ουσία κάθε αξία. Ο αλληλοσεβασμός. Έχει χαθεί ο αλληλοσεβασμός, λέει ο Γέροντα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, κύριε Γρηγόρη μου. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που εκμεταλλεύονται κάθε κατάσταση για να βρούνε, εξοικονομήσουν χρήματα. Και ρωτάω εγώ, τι θα τα κάνεις ευλογημένα, είσαι μοναχός, δεν έχεις τίποτα και τα ράσα που φοράς ξένα είναι, τι θα τα κάνεις αυτά?
0: Μαζί του θα τα πάρει.
1: Δεν μπορεί να τα πάρει μαζί του για να πληρώνει τα δαιμόνια εκεί πέρα, να τα αφήνουν. Δεν ρωτώ εγώ τι να πω.
0: Θέλω να καταλάβω λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και με τους Ορθόδοξους Ρώσους, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και εκεί πέρα έτσι ένας διχασμός και με όλο αυτό που έχει γίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά οι Ρώσοι κρατάνε ακόμα ψηλά, λέτε, τη σημαία της Ορθοδοξίας ή όχι?
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Πρώτα λέγανε ότι είμαστε με τους Ρώσους. Ξέρετε πόσοι Ουκρανοί έρχονται εδώ την ημέρα? Δηλαδή είμαστε με όλους εμείς. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε υποχρεωμένοι να τους δεχτούμε, να φάνε, να προσκυνήσουν ό,τι έχουμε εδώ που είναι για προσκύνημα. Και αυτό είναι να εξυπηρετήσουμε. Όχι, ας πούμε, είναι με τους Ρώσους, είναι με όλους είμαστε. Όλος ο κόσμος, οι Ορθόδοξοι, έχουν θέση να έρθουν να προσκυνήσουν το Άγιο Όρος. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε εμπόδιο σε κάποιον που θα έρθει να προσκυνήσει το Άγιο Όρος, ούτε να κλείνουμε τους δρόμους, ούτε να υπερτιμούμε τα διαμονητήρια, ούτε τίποτα. Αυτά είναι μακριά από τη μοναχική ζωή, κύριε Γρηγόριο.
0: Ποιος ευθύνεται για όλο αυτό που έχει συμβεί κατά τη δική σας άποψη?
1: Δεν σας ακούω τόσο καλά.
0: Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά που έχουν συμβεί στο περιβόλι της Παναγιάς κατά τη δική σας άποψη?
1: Ευθύνεται αυτή που είναι υπεύθυνη, η Ιερά Κοινότητα, η Ιερά Επιστασία. Πρέπει να συνηγορήσουν τώρα όλοι μαζί όσους πιάσανε, δεν ξέρω ποιοι είναι σας είπα, όσους πιάσανε να τιμωρηθούν παραδειγματικώς. Γιατί το Άγιο Όρος το κάναμε business πλέον, το κάναμε εμπόριο, το κάναμε να μην πω τι.
0: Και ο Πατριάρχης σίγουρα έχει μεγάλη ευθύνη.
1: Ο Πατριάρχης κοιτάει άλλα. Πώς να συλλειτουργάει με όλους, πώς να προδίδει την πίστη του, πώς να αυτό. Αυτή είναι η δουλειά του Πατριάρχη τώρα. Να χωρίζει, να μπαίνει μέσα σε ξένες επισκοπές που δεν επιτρέπεται, όπως έκανε με την Ουκρανία, και κατά τα άλλα εμείς θα τον λιβανίζουμε. Όχι. Να γίνει ορθόδοξος και να πάμε να του φιλήσουμε τα πόδια, γονατιστεί.
0: Δεν είναι ορθόδοξος λοιπόν. Δεν είναι ορθόδοξος.
1: Όχι. Ούτε ίχνος ούτε είδος. Όταν πάει και συλλειτουργάει με αιρετικούς, με σχηματικούς, με αλόφιλους, με αλόθρησκους, με ομοφιλόφιλους, με γυναίκες γερείς. Τι είναι αυτά? Πού τα βρήκαμε αυτά εμείς?
0: Και πρέπει να πούμε κιόλας το ότι καλός ή κακός, γέροντα, αυτός ο άνθρωπος είναι υπέρ των τζαμιών με τη στάση που κρατάει και του Ισλάμ και των μουσουλμάνων, γιατί δεν βλέπω να πηγαίνει κόντρα και σε όλα αυτά που συμβαίνουν,
1: Ναι, δεν σας ακούω καλά, κύριε Γρηγόριο.
0: Είναι και υπέρ της μουσουλμανοποίησης της Ελλάδας, γιατί δεν βλέπω να στέκεται όρθιος.
1: Όταν κάνανε την Αγία Σοφία τζαμί, βγήκε κανένα να διαμαρτυρηθεί? Ήταν Έλληνας. Το μόνο που ξέρει να κυνηγάει τη μονή σφημένου.
0: Και την Αγία Κατερίνη χάσαμε στην Αίγυπτο.
1: Για την Αγία Κατερίνη την χάσανε το αρχαιότερο μοναστήρι της Ορθοδοξίας και το χάσαμε γιατί δεν μιλάει κανένας. Γιατί είναι όλα συγκάλυψη. Εγώ καντήγγυλα την άλλη φορά τους κασουλιέρες λεγόμενους ότι έχουν πάρει από το ΟΠΚΕΠΕ, όπως το λένε εκεί πέρα, αυτή την οργάνωση,
0: ναι,
1: έχουν πάρει χρήματα που βάλανε πράγματα δικά μας, ότι είναι δικά τους, για να πάρουν χρήματα, κύριε Γρηγόρη. Και το είπα δημοσίως και κανένας δεν ενδιαφέρεται.
0: Ένα λεπτό. Πήρανε δηλαδή οι κατσουλιέριδες?
1: Είπανε ότι οι ελιές είναι δικές τους, ότι το αμπέλι είναι δικό τους, και πήρανε τη μια φορά 24.000 και την άλλη 34.000.
0: Επεκτείνεται δηλαδή το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ και μέσα στο Άγιον Όρος.
1: Ακριβώς. Και όταν μιλάμε εμείς δεν ακούει κανένα. Νομίζει ότι έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάτι. Και αν θα κινδυνεύσουν θα τους βοηθήσουμε τώρα. Δεν έχουμε κάτι με κανέναν. Αλλά αυτοί κοιτάνε από τη μύγα να βγάλουν εξήγη, που έλεγε η μάνα μου.
0: Δηλαδή δηλώσανε τις δικές σας ελιές για να πάρουν επίδομα.
1: Ακριβώς, να πάρουν επίδομα.
0: Ρε τι ζούμε.
1: Τις έβαλα εγώ από 20 πόντους ήτανε οι ελιές που τις αγοράσαμε και ήτανε 20 πόντους και οι άνθρωποι είχαν ανάγκη πολύ για να πάρουν χρήματα. Τι να πω.
0: Υπάρχει πιθανότητα λοιπόν σε όλο το Άγιον Όρος να έχουν δηλώσει εκτάσεις για να πάρουν επίδομα από το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ.
1: Ακριβώς.
0: Παναγία. Για το χρήμα.
1: Δεν κινήθηκε κανένας. Λέμε ψέματα μέσα. Ας εξετάσουν τα βιβλία. Ας εξετάσουν αυτά που πήρανε. Να δούνε πώς είναι.
0: Βλέπουμε επίσης το ότι χτίζονται πολλά τζαμιά, γέροντα, και κλείνουν αρκετές εκκλησίες ανάλογα στην Τουρκία. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Τι να τα κάνεις έτσι, παιδί, με τέτοια χρήματα? Αυτή η εκκλησία από το αίμα των φτωχών για να βγάνεις, είναι εκκλησία, τη δέχεται αυτή ο Θεός? Τι να πω.
0: Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι διαμάχες και με τον Πατριάρχη και με διάφορες μονές. Οι περισσότερες μονές, από όσο γνωρίζω, έχουν σταθεί απέναντί σας.
1: Ναι.
0: Και η Σιμονόπετρα και τη Μεγίστη Λάβρα. Όλες σχεδόν οι μονές.
1: Όλες.
0: Σχεδόν όλες οι μονές, λέω, στέκονται απέναντί σας.
1: Όλες. Και σου λέω το κυριότερο, το οποίο κάνει μπαμ, μιλάνε, βγαίνουν και μιλάνε για ορθοδοξία, μιλάνε για αγάπη, μιλάνε, και όταν έρχονται οι αιρετικοί τους φιλοξενούνε, συμπροσεύχονται, βέβαια. Εμείς είμαστε οι κακοί μετά.
0: Δεν μου λέτε για την ψηφιακή ταυτότητα και για όλα αυτά που προσπαθούν να περάσουν, τι άποψη?
1: Εμείς λέμε όχι σε όλα, κύριε Ρούαρη. Δεν θα γίνουμε δούλοι κανενός. Μας έχει φτιάξει ο Θεός αυτεξούσιος να κάνουμε αυτό που θέλουμε, που πιστεύουμε. Κανένας δεν μπορεί να βάλει φρένο σε κάτι τέτοια πράγματα. Είναι θέματα πίστεως. Αν αυτοί δεν τα πιστεύουν, καλά να κάνουν, δικό τους θέμα. Εμείς όμως τα πιστεύουμε ότι αυτό δεν επιτρέπεται στους μοναχούς να γίνουμε νούμερα.
0: Άρα δεν θέλουμε ούτε προσωπικό αριθμό, ούτε ψηφιακή ταυτότητα, ούτε τίποτα από όλα αυτά, γιατί θεωρείτε ότι είναι φακέλωμα.
1: Τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί που θα μας βάλουν ένα νόμο, ή θα πάρεις αυτό, ή δεν μπορείς ούτε να δουλέψεις, ούτε τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί που θα καταργήσουν το χρήμα και θα σου βάλουν να μην έχεις τίποτα? Απλώς θέλουν να εκμεταλλεύουν την αδράνεια και την αμορφωσιά του κόσμου. Τίποτα άλλο.
0: Άρα εκμεταλλεύονται τον κόσμο και τον κοροϊδεύουν και προσπαθούν να τον βάλουν σε μια κατάσταση που θα τους ελέγχουν απόλυτα.
1: Κοροϊδεύανε και για τα εμβόλια και είδατε πόσο κόσμος πέθανε. Και μας έχουν κάνει και μηνύσεις εμάς ότι είμαστε, λέει, υπέρ. Ότι να μην εμβολιάζονται. Μας κάνανε οι φίλοι μας οι κατσουλιέρδες μηνύσεις. Γιατί, λέει, μιλάμε εναντίον. Βέβαια θα μιλάω εναντίον. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μουλάρι να μου βάλεις τη σφραγίδα όποτε θες εσύ.
0: Σωστό, συμφωνώ απόλυτα, και είχαμε δώσει για έναν αγώνα και βαδίζαμε και παράλληλα στις απόψεις, γέροντα, και δεχθήκαμε αρκετό πόλεμο για τα εμβόλια.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια.
1: Τώρα ετοιμάζεται, έρχεται άλλος ιός τώρα, ο Χανταγιός, ξέρω πώς το λένε. Ετοιμάζονται εμβόλια πάλι.
0: Έχουν σχέδια λοιπόν, έχουν νέα σχέδια όλοι αυτοί. Επίσης, ξέρετε τι άλλο?
1: Σχέδιο.
0: Γέροντα!
1: Το 1935 τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών λέει έτσι: όταν θα θελήσουμε να μειώσουμε τον κόσμο, θα τον μειώσουμε με ιούς και με εμβόλια.
0: Πολύ σωστό, γέροντα Μεθόδιε, πολύ σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχουν σχέδια συγκεκριμένα και τα υλοποιούν για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα όμως.
1: Να φάμε χώμα, να φάμε, τέτοια πράγματα δεν πρέπει να πάρουμε.
0: Έχουνε κάνει...
1: Φάμε τα πάντα. Όχι.
0: Έχουνε κάνει μια συμφωνία, γέροντα, και φέρουν τώρα προϊόντα από τη Λατινική Αμερική, και τα προϊόντα αυτά είναι πάρα πολύ βλαβερά για τους ανθρώπους, και βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις και ότι οι περισσότεροι πλέον έχουν καρκίνο, και θεωρώ ότι είναι από τα καρκινογόνα προϊόντα και από την ακτινοβολία και από την τεχνολογία.
1: Εμείς είμαστε κατά όλων αυτών, κύριε Γρηγόρη, όπου και αν είναι, από όπου και αν είναι.
0: Από όπου και αν είναι λοιπόν. Αλλά πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να επιβιώσει? Εδώ πέρα πάνε να απαγορεύσουν και τον παξέ, πάνε να απαγορεύσουν τον να έχει κάποιο ζώα, όλα πάνε να τα απαγορεύσουν.
1: Ναι, σίγουρα. Γρηγόρη μου, με συγχωρείς, δεν σε ακούω καλά.
0: Πάνε, γέροντα, λέω, πάνε να απαγορεύσουν να έχει κάποιο ένα μπαξέ και να διαθέτει κάποια ζώα σπίτι του. Δεν θα του το επιτρέπουν στο μέλλον, λένε.
1: Ακριβώς, για να είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράζουμε όλα από τον αντίχριστο που θα έρθει και θα μας λέει: δεν έχετε τη σφραγίδα μου, δεν παίρνετε τίποτα, θα πεθάνετε από τις πείνας. Έτσι γράφουν οι Άγιοι Πατέρες.
0: Άρα θέλουν να υπάρχει εξάρτηση ολοκληρωτική.
1: Τι να υπάρχει?
0: Εξάρτηση, γέροντα, εξάρτηση.
1: Βέβαια, γιατί τα κάνουν αυτά? Γιατί να καταργούν τώρα τα χρήματα, να τα κάνουν πώς θα λένε,
0: ψηφιακά?
1: Γιατί? Για να μην έχει κανένας τίποτα, να μην μπορεί να βοηθήσει έναν φτωχό, τίποτα. Όλοι πρέπει να είμαστε εναντίον σε αυτό. Όλοι. Εμείς δεν είμαστε, δεν ήρθαμε εδώ, το λέω και το επαναλαμβάνω, για να χαλάσουμε το περιβόλι της Παναγίας μας. Ήρθαμε για να σωθούμε για μέσω της Παναγίας. Όποιος δεν του αρέσει, να πάει σπίτι του.
0: Πρέπει να πάμε κόντρα στον πλήρη έλεγχο, δηλαδή.
1: Βέβαια. Τι είμαστε, κατσίκια, πρόβατα, μουλάρια, για να μας ξεχωρίζουν αυτοί και όποτε θέλουν να καταργούν αυτό, όποτε θέλουν να το σταματάνε, όποτε θέλουν να φέρουν ιούς και να μην βάζουν, να ακούγονται ούτε στα μεγάφωνα τα λόγια του Θεού, και αυτοί να προχωράνε. Να προχωράνε. Δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο 15, 20, 30, 300 άτομα. Είναι 10 εκατομμύρια. Πρέπει να αφήσουν τον κάθε έναν να κάνουν μια ψηφοφορία. Τι θέλει ο κόσμος?
0: Ο κόσμος νομίζω ότι πλέον δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά. Δεν έχει την ανάλογη αντίληψη και τον κοροϊδεύουν και τον κατευθύνουν εκεί που θέλουνε.
1: Ακριβώς. Τι να κάνουμε. Εμείς εκεί, στα δικά μας, κύριε Γρηγόρη μου. Να μας αξιώσει ο Θεός να πεθάνουμε εκεί. Σε αυτά που βρήκαμε από τους Αγίους Πατέρες. Δεν ήρθαμε για χρήματα, το επαναλαμβάνω.
0: Κάπως όμως πρέπει να περάσουμε, γέροντα, και αυτό το μήνυμα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος πλέον εμπιστεύεται τυφλά.
1: Κύριε Γρηγόρη μου,
0: το καταλαβαίνω.
1: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλο τον κόσμο που με ακούει.
0: Ναι.
1: Όλους τους πατέρες που πονάνε το Άγιο Όρος, όλους όσοι μπορούν να κάνουν κάτι αλλά δεν το κάνουν, αυτοί θα δώσουν λόγο φοβερό στο Θεό.
0: Γέροντα, μας ακούς καθαρά?
1: Όχι.
0: Δεν μας ακούς καθαρά?
1: Όχι.
0: Δεν πειράζει. Υγεία και ευλογία, γέροντα. Θα φτιάξουμε εμείς την κατάσταση και θα ξαναμιλήσουμε. Καλό μεσημέρι να έχετε. Γεια σας, υγεία και ευλογία.
1: Μείνε σταθερός στον αγώνα.
0: Υγεία, ευχαριστώ, γέροντα. Ευχαριστώ. Υγεία να έχουμε.
1: Να είσαι καλά, η Παναγία μαζί σου.
0: Καλησπέρα, κύριε Ζωγράφε.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Σερέτη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, έχει περάσει τώρα ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ότι είναι για την προστασία των παιδιών και για τη σεξουαλική κακοποίηση γενικά και για όλους αυτούς τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, που έχει πολλά σκοτάδια και πολλές δυσκολίες για να μπορέσει κάποιος να τις διαχειριστεί. Αλλά υποχρεώνουν τις πλατφόρμες όπως το Viber, το WhatsApp, το Instagram και διάφορες εφαρμογές να σαρώνουν αυτόματα τα μηνύματά μας, τις φωτογραφίες και τα βίντεό μας. Δηλαδή υπάρχει αυτό το chat control που συζητιέται. Και θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς ακριβώς λειτουργεί.
2: Πολύ ευχαριστώ. Πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να είμαστε ακριβείς σε αυτό που συμβαίνει. Το αποκαλούμενο chat control δεν είναι ένας ενιαίος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα πλέγμα προσωρινών, το τονίζω, προσωρινών και υποδιαπραγμάτευση ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για την ανίχνευση, αναφορά και αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Καθώς και για τον εντοπισμό, που είναι πολύ σοβαρό αυτό, διαδικτυακής προσέγγισης ανηλίκων, το γνωστό grooming. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ο δηλωμένος σκοπός, ο οποίος είναι απόλυτος θεμητός. Το πραγματικό ζήτημα είναι ποια τεχνική και νομική αρχιτεκτονική επιλέγεται για την επίτευξή του. Μία ρυθμίση μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα παιδιά ή, το διαζευτικό με κεφαλαίο, αντιθέτως να εγκαθιστά υποδομή γενικευμένης επιτήρησης, με περιορισμένη αποδεκτική αποτελεσματικότητα και εξαιρετικά υψηλό συστημικό κίνδυνο. Η σημερινή κατάσταση, ενέτη 20 Ιουλίου 2026, έχει δύο καθεστώτα. Είναι το chat control 1.0 και το chat control 2.0. Στο 1.0, το οποίο εφαρμόστηκε εξ αρχής, είναι μια προσωρινή εξαίρεση από ορισμένους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί απορρίτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η εξαίρεση αυτή επιτρέπει σε παρόχους, όπως είναι, μπορεί να είναι το Facebook, να είναι η κινητή τηλεφωνία, να είναι οποιοδήποτε, να εφαρμόζουν υπό προϋποθέσεις εθελοντική ανίχνευση υλικού κακοποίησης ανηλίκων. Δηλαδή, ο πάροχος εθελοντικά έχει τη δυνατότητα να κάνει ανίχνευση του υλικού. Η εθελοντική όμως αυτή δράση είναι από τον πάροχο, όχι από τον χρήστη. Ο πελάτης δεν το γνωρίζει αυτό. Μόνο ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό. Τον Ιούλιο λοιπόν του 26 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε την παράταση αυτού του προσωπικού αθεστώτος μέχρι και τις 3 Απριλίου του 2028. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο επιδίωξε την εξαίρεση των υπηρεσιών με διατερματική κρυπτογράφηση, το λεγόμενο end-to-end encryption. Αν μπείτε μέσα στο WhatsApp ή στο Viber, θα δείτε ότι πάνω-πάνω λέει end-to-end encryption. Το σημαίνει διατερματική κρυπτογράφηση. Σημαίνει ότι

0: πια τον Νοέμβριο του 25. Η θέση του υποστηρίζει την μονιμοποίηση της δυνατότητας εθελοντικής άρρωσης και τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου που θα συγκεντρώνει αναφορές, θα διατηρεί βάση δικτών και θα διαβιβάζει πληροφορίες στη Europol και στις εθνικές αρχές. Αυτό όμως τώρα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή, τι ακριβώς μπορεί να σαρώνεται. Ανάλογα με την τεχνική εφαρμογή που χρησιμοποιείται, εξετάζεται. Οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή φωτογραφίες και βίντεο, συνημμένα αρχεία που μπορεί να υπάρχουν σε email, ηλεκτρονικά μηνύματα, ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ χρηστών, διάφοροι σύνδεσμοι ιστολογίων και ιστοτόπων, μεταδεδομένα επικοινωνίας, που αυτό είναι πολύ σοβαρό γιατί σημαίνει ότι αρχίζουμε και αλλιεύουμε στοιχεία τα οποία δεν θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση, μοτίβα συνομιλιών μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, που αυτό άπτεται πια στις ιδιωτικές συνομιλίες, συμπεριφορικούς δείκτες grooming, δηλαδή θα υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος θα αξιολογεί και θα βαθμολογεί την συνομιλία εκείνη τη στιγμή που τρέχει και θα κατατάσσει αν αυτή είναι grooming, δηλαδή προσπαθεί κάποιος να προσυνηθίσει παιδιά ανηλίκους για ιδίο όφελος, ή είναι απλά μια απλή συνομιλία. Και το περιεχόμενο πριν κρυπτογραφηθεί ή μετά αποκρυπτογραφηθεί. Δηλαδή πριν ξεκινήσει η κρυπτογράφηση να είναι αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός και να ελέγχει τι γίνεται. Φανταστείτε ότι η τελευταία περίπτωση είναι και η σημαντικότερη. Δηλαδή το περιεχόμενο που κρυπτογραφηθεί μετά αποκρυπτογραφηθεί.
1: Ναι, αλλά μια ερώτηση τώρα εδώ πέρα. Υπάρχει μια λέξη πολύ σημαντική που είναι και η λέξη κλειδί σε όλο αυτό και αυτό αφορά τον περισσότερο κόσμο εκεί πέρα έξω. Είναι η λέξη ιδιωτικότητα. Διότι με αυτό έρχεται ένα τέλος απορρίτου. Δηλαδή, καλός ή κακός, υπάρχει μια μαζική παρακολούθηση. Και ο άνθρωπος νιώθει μια ανασφάλεια εκεί πέρα έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ ανταλλάζω κάποια μηνύματα με ένα φίλο μου, ανταλλάζω κάποιες φωτογραφίες, ανταλλάζω κάποια βίντεο, ή ας πούμε τραβάω το παιδί μου ή το ανήψι μου και δεν θέλω κανένας να έχει πρόσβαση στο να βλέπει τι κάνω στην καθημερινότητά μου. Εδώ πέρα είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα πλέον.
0: Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε λέγοντας ότι είναι μια στοχευμένη έρευνα ή μια γενικευμένη επιτήρηση. Γιατί αυτό που λέτε έχει μια νομική κρίσιμη διάκριση, η οποία είναι ακόλουθη. Είναι στοχευμένη παρακολούθηση, δηλαδή βασίζεται σε συγκεκριμένο ύποπτο. Στον Βασίλη Ζωγράφο, ο οποίος είναι ύποπτος, οπότε του εφαρμόζω τα πάντα, σε αντικειμενικές ενδείξεις που έχουν προκύψει, γιατί κάποιος έκανε μια αναφορά εναντίον του Βασίλη Ζωγράφου, σε δικαστική ανεξάρτητη άδεια, έγινε μια καταγγελία και οι εισαγγελικές αρχές δώσαν την άδεια να παρακολουθηθεί ο Βασίλη Ζωγράφος. Σε συγκεκριμένο λογαριασμό ή συσκευή, γιατί ξαφνικά ο λογαριασμός του Βασίλη Ζωγράφου σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο ή η συσκευή του Βασίλη Ζωγράφου ξαφνικά εμπλέκεται σε μία σε δρόμενα τα οποία είναι παραβατικά. Και μετά η δυνατότητα μεταγενέστερου ελέγχου. Αυτό είναι θεμητό. Γιατί βασίζεται σε συγκεκριμένη παρακολούθηση, σε συγκεκριμένο ύποπτο. Όταν έχουμε τη γενικευμένη σάρρωση, αυτό που λέτε πριν, βασίζεται στη λογική ότι ελέγχουμε τις επικοινωνίες όλων προκειμένου να ανακαλύψουμε ποιος ενδέχεται να είναι ύποπτος. Αυτή η προσέγγιση αντιστρέφει τη συνήθεια αρχή του κράτους δικαίου. Δεν προηγείται η υπόνοια της έρευνας, είναι μαζική έρευνα που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την υπόνοια. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να τεθεί ένα πλαίσιο και μια βάση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Σε
1: ναι,
0: αυτό το κομμάτι.
1: Αλλά δεν υπάρχει αντίδραση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν υπάρχει αντίδραση, δηλαδή, διότι η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι υπέρ του chat control. Δηλαδή, οι πιο πολλοί ευρωβουλευτές, υπήρχαν και φυσικά και εξαιρέσεις που δώσανε αγώνα κατά όλου αυτού, αλλά οι πιο πολλοί ψηφίσαν ότι είναι εντάξει με αυτό και έτσι. Και η ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να πούμε, ότι συντάσσεται σταθερά και με όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ. Στηρίζουν δηλαδή αυτή τη λήψη αυτών των μέτρων για την καταπολέμηση, λένε, της σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς να εξετάζουν τα προβλήματα.
0: Έχουν ξεχάσει, έχετε δίκιο, έχουν ξεχάσει έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό. Δηλαδή, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συζητάμε, να ξέρετε ότι στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο, υπάρχει αυτού του τύπου επιτήρηση, απλά δεν είναι γνωστό. Αν εσείς αυτή τη στιγμή στείλετε ένα email, σε μένα για να αναφέρετε, Βασίλη, σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν μηχανισμό εκρηκτικό από τα υλικά που έχει μια κουζίνα, γιατί θέλω να επιτεθώ στον Donald Trump, τον πρόεδρο της Αμερικής. Σας πληροφορώ ότι σε 10 λεπτά θα σηκωθεί ένα red flag από την Αμερικανική κυβέρνηση και θα τεθείτε υπό παρακολούθηση μέσα από το Patriot Act 2001, που παρακολουθούνται τα πάντα γιατί υπάρχουν κερκόπορτες παντού, χωρίς καν να το ξέρετε και να το αναγνωρίζετε.

0: Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό προσπαθεί να το νομιμοποιήσει. Το βασικότερο όλων, το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, είναι το ακόλουθο. Ότι εγώ είμαι υπέρ το να παρακολουθείτε το chart control. Ναι, αλλά υπό μία προϋπόθεση. Ότι τη στιγμή που παρακολουθείς τη συνομιλία μου, εκείνη τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, επιτόπου να διαγράφεται και να σβήνεται. Και να ανωνυμοποιείται. Οπότε λοιπόν δεν έχεις κάποιο στοιχείο το οποίο το κρατάς για οποιοδήποτε λόγο. Και το αρχιοθετείς. Ναι, σου δίνω το δικαίωμα να το κάνεις. Αλλά τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν έχω κανένα μα κανένα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, επιτόπου ο μηχανισμός και ο αλγόριθμος να διαγράφει το περιεχόμενο, οπότε κανένας να μην έχει πρόσβαση. Αυτό για μένα είναι η μοναδική λύση. Και προσέξτε, αποδεδειγμένα αυτό να φαίνεται. Να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα μπορέσει να δει τον αλγόριθμο του chart control τι κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να καταθέσουν τον πηγαίο κώδικα, ακριβώς πώς αυτό ελέγχει, πώς αξιολογεί, με ποια κριτήρια το αξιολογείς. Γιατί πιστέψτε με, θα υπάρχουν τρομερές λαθασμένες αναφορές. Όταν είναι τόσο γενικευμένο, ένα 0,01% σε πόσα εκατομμύρια θα είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο λαθασμένες αναφορές. Μετά, πώς μπαίνουν οι παράμετροι εκεί. Πώς έχεις βάλει τις παραμέτρους για το σύστημα να ξέρει ακριβώς πώς θα αξιολογήσει. Ποια είναι τα σημεία αναφοράς. Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία το σύστημα το έχεις εκπαιδεύσει για να μπορεί να καταλαβαίνει τι αποτελεί μεμπτό και τι όχι. Τι αποτελεί παραβατικό και τι όχι. Και τέλος, σε ποιο χώρο, σε ποιο αποθηκευτικό νέφος γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες και με το πέρας των διεργασιών τι γίνονται τα δεδομένα αυτά. Αν λοιπόν είχαμε, υπήρχε αυτή η διαφάνεια, πιστέψτε με, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και όλοι θα θέλαμε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όπως και ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο εγώ μπορώ να στείλω ένα μήνυμα που θα στείλω, ανάλογα το πλαίσιο που είναι το μήνυμα, μπορεί να έχει και διαφορετική βαρύτητα. Είναι διαφορετικό το περιεχόμενο όταν ένα συγκεκριμένο μήνυμα το στέλνει ο μπαμπάς στην κόρη, διαφορετικό όταν το στέλνει ένα 40χρονος στη συγκεκριμένη κόρη και ένα συμμαθητής στη συγκεκριμένη κόρη. Και εντελώς διαφορετικό ειδικό βάρος και βαρύτητα.
1: Ναι, άρα μας λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι δικαστές, οι οποίοι στην ουσία περιμένουν να δούνε το τι υπάρχει ακριβώς εκεί πέρα, σύμφωνα και με τη, συνεργάζονται κιόλας με την τεχνητή νοημοσύνη για να βρουν ποιοι είναι, ας πούμε, οι επικίνδυνοι. Αυτό το καταλαβαίνω, κύριε Ζωγράφη. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αποδεικνύει το ότι μας παρακολουθούν από παντού. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση για την ψηφιακή σκλαβιά. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει το ότι σταδιακά υπάρχει ένα σχέδιο που θέλουν να μας βάλουν το προσωπικό αριθμό, τις ψηφιακές ταυτότητες, να μας ελέγχουν από παντού, να χειραγωγούν. Άμα κάποιος, ας πούμε, σηκώσει κεφάλι και θέλει να πάει κόντρα στο σύστημα, να του μηδενίζουν το τραπεζικό του λογαριασμό, να υπάρχουν εκδικητικές στάσεις. Γενικά να υπάρχει μια κοινωνική βαθμολόγηση. Και βλέπουμε ότι στην Κίνα υπάρχει αυτό. Και υπάρχει αυτός ο φόβος και εδώ στην Ελλάδα ότι μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές όλα αυτά τα εργαλεία, τα ψηφιακά, για να μπορέσει μια αυταρχική κυβέρνηση να εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να πάνε κόντρα και να τους εκδικηθεί με έναν τρόπο. Δηλαδή, καλός ή κακός, η τεχνολογία είναι χρήσιμη. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμη, αλλά είναι και επικίνδυνη. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά δημιουργούν ένα αόρατο κελί και μας εγκλωβίζουν σε αυτό το αόρατο κελί και δεν θα μπορούμε αύριο μεθαύριο να αντιδράσουμε σε κάθε αδικία.
0: Κύριε Σερέτη, είναι πολύ λογικό να το βλέπετε υπό αυτό το πρίσμα, αλλά σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη αυτό γίνεται. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, η ακρίβεια να έχει χτυπήσει κόκκινο, οπότε ένα νοικοκυριό μέχρι τα μέσα του μήνα να μην έχει χρήματα να μπορέσει να συνεχίζεται να διαχειρίζεται τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι γονείς με κάθε τρόπο να προσπαθούν να βγάλουν πέρα τα προς το ζήν και να μην ασχολείται με το ευζήν της οικογένειας. Οπότε λοιπόν, όταν κάποιον τον αποσχολείς, τον έχεις απασχολημένο για να μπορέσει να διαβιώσει, σημαίνει ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να ανέρθει πνευματικά, να καλλιεργηθεί και το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι απλά η επιβίωση. Αυτό λοιπόν είναι μια σκλαβιά. Γιατί δεν σε αφήνει να σηκώσεις κεφάλι, δεν σε αφήνει να εξελιχθείς, δεν σε αφήνει να καλλιεργηθείς και στο τέλος της ημέρας ακόμα και να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου ως πολίτης. Γιατί όλη αυτή η πολιτική και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες τοποθετούνται είναι αιρετοί, έχουν ψηφιστεί από εμάς. Οπότε λοιπόν αυτοί θα πρέπει να διαφυλάσσουν τα δικά μας συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του κόμματος ή τα ίδια συμφέροντα. Αυτά λοιπόν όλα έχουν ήδη συμβεί και γίνονται. Εμείς απλά κάποιες στιγμές θέλω τυφλούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Με τη φωτιά μπορείς να μαγειρέψεις και μπορείς να κάψεις κάποιον. Ναι, είναι η χρήση γίνεται από τον εκάστοτε άνθρωπο που τη διαχειρίζεται. Και είναι πολύ σοβαρό να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για κάτι τόσο μα τόσο ισχυρό. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο, θα πρέπει να υπάρχει ένα γκρουπ ανθρώπων που θα είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και θα ελέγχουν τον φύλακα. Πώς θα γίνει αυτό? Βέβαια, φυσικά από τους ίδιους τους πολίτες. Πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι όλοι αυτοί που είναι στην εξουσία είναι υπάλληλοι μας. Εμείς τους πληρώνουμε και θα πρέπει αυτοί να υπηρετούν τα συμφέροντά μας. Αν δούμε λοιπόν ότι δεν υπηρετούν τα συμφέροντά μας, δεν πρέπει να βγούμε στη διαδικασία, στο μοναδικό όπλο το οποίο έχουμε στη δημοκρατία, την ψήφο μας και τις εκλογές, να φερθούμε με τρόπο ο οποίος δεν είναι σύνομος και δεν είναι υπέρ του συμφέροντός μας. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω της ακρίβειας. Βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω των επιλογών που έχουμε οι ίδιοι δώσει σε εμάς. Δεν επιτρέπεται προϊόντα τα οποία κοστίζουν χ εδώ να πουλούνται στο εξωτερικό και παράγονται εδώ χ δεύτερα. Δεν γίνεται. Κάτι μας κοροϊδεύει. Κάτι γίνεται.
1: Ναι, μας κοροϊδεύουν. Απλά και ο κόσμος, συγγνώμη σας διακόπτω, ο κόσμος δεν έχει την αντίληψη. Ξέρετε, δώστε μου ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι, κύριε Ζωγράφε, διότι το ζω και θεωρώ ότι έχετε μια ισχυρή άποψη και μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό. Πάρα πολλές φορές με λένε συνωμοσιολόγο. Οι περισσότεροι βασικά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη με λένε συνωμοσιολόγο. Γιατί? Γιατί λέω ότι υπάρχει αυτή η ψηφιακή σκλαβιά. Ότι με το προσωπικό αριθμό, με το ψηφιακό νόμισμα, με το chat control που υπάρχει μαζική λογοκρισία, ακόμα και με αυτόν τον αλγόριθμο αποκλεισμού που είναι το shadow ban σε διάφορες πλατφόρμες και αποκλείουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις που δεν τους αρέσουν. Και γενικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, με όλο αυτό που γίνεται με τις έξυπνες πόλεις και με τους αισθητήρες, με την κοινωνική βαθμολόγηση που αν δεν είσαι καλός πολίτης δεν θα μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, βλέπω ότι οδηγούμαστε σε αυτήν που ανέφερα, τη ψηφιακή σκλαβιά. Και θα μας χειραγωγούν ολοκληρωτικά και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε γιατί θα υπάρχει αυτή η εκδικητική στάση. Για παράδειγμα, αν τα έχεις συνδέσει όλα σε έναν αριθμό και τον τραπεζικό σου λογαριασμό και ό,τι άλλο έχεις στην κάρτα υγείας σου και πάει λέγοντας, θα ξέρουν ακριβώς ποιος είσαι, τι προβλήματα έχεις και θα μπορούν είτε να σε χτυπήσουν εκεί που πονάς, με κάποιο εμβόλιο ή με κάποια αρρώστια για να μπορέσουν να τελειώσουν κάποιες ευπαθείς ομάδες ή να μπορέσουν να ρυθμίσουν τον υπερπληθυσμό και ανάλογα φυσικά να μηδενίσουν και το λογαριασμό σου με το ψηφιακό νόμισμα και να μην ξαναμπορείς να πηγαίνεις κόντρα στο σύστημα. Δηλαδή τι βλέπουμε? Ότι χτίζουν ένα κοπάδι και μπορούν αυτό το κοπάδι να το ελέγχουν όπως θέλουν. Αυτό το κοπάδι δεν θα μπορεί να αντιδράσει στην αδικία, στη διαφθορά και σε όλα αυτά που θέλουν να κάνουν αυτοί οι καπιταλιστές. Αλλά η ερώτηση είναι η εξής. Ποιος ελέγχει, κύριε Ζωγράφε, την τεχνητή νοημοσύνη? Ποιος θα είναι αυτός που θα ελέγχει το ψηφιακό νόμισμα? Ποιοι θα είναι αυτοί που θα ελέγχουν αυτές τις έξυπνες κάμερες και αυτούς τους προσωπικούς αριθμούς? Για πείτε μας λίγο.
0: Πάρα πολύ απλά τα συμφέροντα. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Πολύ καλά είναι, όπως τα λέτε, για το θέμα της κοινωνικής βαθμολόγησης, για το ψηφιακό ευρώ, για το κλείσιμο λογαριασμών στο περιορισμό. Απλά έχει απολέσει από τη μνήμη των ανθρώπων το εξής, ότι υπάρχουν και αποκεντρωμένες λύσεις για να μπορέσουν να έχουν το ψηφιακό νόμισμα. Ξέρετε, το ψηφιακό νόμισμα από μόνο του δεν είναι σκλάβια, ούτε ο ενιαίος αριθμός είναι σκλάβια. Ο τρόπος χρήσης του είναι, όπου βέβαια εγώ έχω τα αντίμετρα, έχω τα αντίδοτα. Δηλαδή, δεν θα έχω μια συστημική τράπεζα, θα έχω μια τράπεζα η οποία είναι εκτός συστήματος. Υπάρχουν μάλλον μια λύση, ένα payment gateway, το οποίο θα είναι εκτός συστήματος. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτά δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Υπάρχουν πάρα πολλές κάρτες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, να μην κάνω διαφήμιση και πόλη ένα όνομα, που είναι ευρέως γνωστή και χρησιμοποιείται πάρα πολύ, κατά κόρο. Σχεδόν το 60% των εργαζομένων την έχει, η οποία δεν έχει σχέση με καμία τράπεζα συστημική, δεν μπορεί να ελεγχθεί από συγκεκριμένα κέντρα, γιατί βρίσκεται σε εισαγωγικά σε φορολογικούς παραδείσους, παρόλα αυτά όμως λειτουργεί βάσει των νόμων που υπάρχουν και κανείς δεν μπορεί να την ελέγξει. Και όμως λειτουργεί σωστά και οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν. Αν λοιπόν πάει κάποιος να μου κλείσει εμένα τον λογαριασμό, θα φροντίσω να μην έχω τον λογαριασμό μου εκεί, να τον έχω κάπου αλλού που τον ελέγχω. Και μπορώ να το κάνω. Φυσικά και μπορώ να το κάνω. Λύσεις υπάρχουν. Απλά ξέρετε τι, είναι οι περισσότεροι είναι επαναστάτες του καναπέ. Οι επαναστάτες του πληκτρολογίου. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κατανοήσουν ποιες είναι οι λύσεις που θα μπορέσω να έχω και να αποφύγω συγκεκριμένα προβλήματα. Υπάρχει μια χώρα στον κόσμο, όπου οι πολίτες της κάποια στιγμή επαναστάθησαν. Γιατί δεν αντέχαν αυτή την καταπίεση και οι πολίτες μόνοι του έφτιαξαν μια τράπεζα. Πήρε κανονικά άδεια. Και όλοι μπήκαν εκεί. Και ξεκίνησαν να έχουν την τράπεζα αυτή και να τη χρησιμοποιούν κανονικότατα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, δεν θέλω να πω ονόματα. Αν όμως κάποιος το ψάξει λίγο, θα το βρει.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός από 4,4 τον Ιούνιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Ωστόσο, παρά την αποκλιμάκωση, παραμένουν ανώδικες οι πιέσεις σε καύσιμα, στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες. Την ίδια ώρα ασφιχτικές είναι οι εισοδηματικές πιέσεις για τους συνταξιούχους. Σύμφωνα με την έκθεση του συστήματος Ήλιος για τον Ιούλιο, 6 στις 10 συντάξεις κινούνται κάτω από τα 1.000 ευρώ μεικτά, ενώ σχεδόν 265.000 κύριες συντάξεις γύρατος δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την ανακοίνωση του αιτήματος προς την Κομισιόν για την ρήτρα διαφυγής. Η κυβέρνηση απέτυχε να αξιοποιήσει κονδύλια 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα και τώρα προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία της με εθνικούς πόρους, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δεν μπορούν να σβήσουν 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση των πυρκαγιών, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών αλλά και την οικονομική πολιτική, άσκησε μιλώντας στο ΜΕΚΑ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος σημείωσε ότι το κράτος δεν έχει επενδύσει στην πρόληψη, προειδοποιώντας παράλληλα πως τα χειρότερα δεν έχουν τελειώσει. Οι άνθρωποι, είπε, δεν ξέρουν να οργανώνονται και να οργανώνουν. Μιλάμε για κράτος μπάχαλο. Η οικογενειακή τραγωδία στη ΣΕΡΕ, θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς, μία 43χρονη γυναίκα από την Αλβανία και τον 24χρονο γιο της, σημειώθηκε το πρωί στον δρόμο της Αμφίπολης Δράμας στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν το γιο είχε επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Προθεσμία για την προσεχή 3η 11 Αυγούστου πήρε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο, ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες διαπραγματεύσεις στη Ρώμη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές του στο Νότιο Λίβανο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, βορειοδυτικές 3 έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών, οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
8: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουρδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία, απλώς δημιουργήσαμε έναν κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είμαι, ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση Όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός. Νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά, για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα.

0: κύριε Απόστολε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς στο γρατέ σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τι να κάνουμε, μόλις μπήκαμε επίσημα σχεδόν, όχι επίσημα, αλλά θα δείτε σε προεκλογική περίοδο.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Όποτε γίνονται συλλήψεις κύριε Σερέτη, ξέρετε, έχουν πρωτόκολλα, πληρογοποιούν που στοχεύουν στα μυαλά των αναγκέφαλων ψηφοφόρων. Το 23, πριν τις εκλογές, ένα-δύο μήνες είχαν γίνει συλλήφθεν τότε συλλήψεις, πανηγύρισαν για τους δολοφόνους του Καραϊμπάρη που αποθήκανε. Προσεχνικά ανακαλύψαμε τους δολοφόνους του Μαρφίν, εντελώς στοιχεία μετά από 16 χρόνια. Από ένα ανώνυμο email, λέει, που πήγε στην αστυνομία, το οποίο όμως η πληροφορία αυτή χρήστηκε πολύ σοβαρή, λέει, και εξετάστηκε και φτάσανε στη σύλληψη σήμερα.
0: Μετά από 16 χρόνια.
1: 16 χρόνια και 2-3 μήνες κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά είναι. Το 10 είχε γίνει σίγουρα το πρώτο μνημόνιο, 2-3 μέρες μετά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου.
0: Δηλαδή να καταλάβω, τι βρήκανε κύριε Πετράκη μετά από 16 χρόνια και έγιναν σύλληψη?
1: Ένα ανώνυμο email κύριε Σερέτη πήγε στη ΒΑΕ, το οποίο όμως η πληροφορία αυτή έχει φτάσει και πάρα πολύ, κρίση πάρα πολύ σοβαρή. Και έτσι φτάσανε στη σύλληψη των δύο αντρών και της μίας γυναίκας που αναρτήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Δηλαδή 16 χρόνια δεν είχαν βρει κάτι και βρήκανε τώρα.
1: Ναι. Παραμονές εκλογών πάλι, εντελώς τυχαία όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε και άλλες συλλήψεις που θεωρώ το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Είναι πρωτόκολλο, πληρογοποιείται κάθε φορά που έχουν εκλογές. Όπως τα πηδώματα, όπως πανηγυρίζουν ότι το κράτος λειτουργεί. Ξαφνικά για μένα συλλάβανε στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, τη Μαρφίν και τον εμπερισμό της Θεσσαλονίκης. Τότε με το θύμα τη γυναίκα, την άτυχη γυναίκα.
0: Ναι. Θυμάμαι τότε ότι μέσα στη Μαρφίν βρισκόντουσαν περίπου 25-30 εργαζόμενοι. Θυμάμαι ότι είχαμε κάποιους ανθρώπους και μία Άγιο γυναίκα οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εκείνη την περίοδο ήταν ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης.
1: Άμα δούμε διαχρονικά τα τελευταία πολλά χρόνια, λίγες φορές είναι σε κυβερνήσεις διαφόρων κομμάτων που δεν είναι υπουργός Χρυσογοΐδης.
0: Ναι. Ο Χρυσογοΐδης ήταν υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι τότε έψαξα και δεν βρήκα ούτε, ας πούμε, έτσι μια εικόνα να έχουν μαζευτεί όλοι οι νεοδημοκράτες με μπλουζάκια «Δεν σας φοβόμαστε». Τότε δεν είχαμε τέτοιες κινητοποιήσεις.
1: Όχι, τότε φοβόταν, τώρα δεν φοβούνται.
0: Ναι. Τώρα δεν φοβούνται.
1: Δεν μας είπαν όμως ότι οι μαρτυρίες που λέγανε ότι βγήκανε κάποια κλούβες στο ΜΑΤ, ότι ήταν ντυμένοι με, σαν να ήταν αντιξουσιαστές. Πάρανε δεκάδες μαρτυρίες την ημέρα που μιλούσαν για ανθρώπους που κινηθήκανε και συγκεκριμένα δρομολόγια. Ποιες οδούς πήρανε, πώς πήγανε, πώς κινηθήκανε, πώς πέταξανε μόνο το μέσα στην Μαρφίν. Έχουν και φωτογραφίες.
0: Βέβαια.
1: Αυτά δεν μας τα αφήνουμε στην άκρη, δεν τα υπολογίζουμε καθόλου.
0: Όχι, αυτά δεν τα υπολογίζουν. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και πετυχημένος ο Χρυσογοΐδης όταν 16 χρόνια μετά μέσα από ένα email έκανε συλλήψεις.
1: Καταρχήν, κάτι να δούμε άλλες συλλήψεις και άλλο τελικά να δικαστούν. Γιατί και τον Καραϊβάζ πανηγύριζαν ότι η δολοφονία του ξυγειάστηκε, έτσι δεν συνέβη ποτέ αυτό. Αποφύγανε στο δικαστήριο οι κατηγορούμενοι τότε.
0: Άρα μπορεί να είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ, λέτε.
1: Εγώ αυτό έχει δείξει η ιστορία μέχρι τώρα. Πολλές φορές τις εκλογές γίνονται συλλήψεις που μετά όμως δεν μεταφράζεται σε καταδίκες συλλήψεις αυτές. Αφρώνονται.
0: Ωραία, και να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
1: Είδαμε.
0: Εγώ γνωρίζω ότι το μαξί μου έχει πολλά συρτάρια και πολλά βαθιά συρτάρια και έχει μέσα πολλούς φακέλους για διάφορους τύπους, για διάφορες τύπισες και θεωρώ, κύριε Πετράκη, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, το ότι χρησιμοποιούν τον κατάλληλο φάκελο την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουν να παίξουν το παιχνίδι τους. Ποιος μου λέει εμένα το ότι τόσα χρόνια, λέω εγώ τώρα, δεν γνωρίζουν ποιος έφταιγε και δεν τους κρατάνε με αυτόν τον τρόπο και δεν θα τους βγάλουν στον τάκο όταν αυτοί θεωρήσουν ότι πρέπει?
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, απόλυτα συμφωνώ μαζί σας και έχετε δίκιο ακριβώς όπως το θέσατε είναι. Και ακόμα να πούμε λοιπόν ότι αυτή είναι η δολοφόνη της Μαρφίν, που δεν γνωρίζω να το δείξει να αποφασίσει δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη τώρα βέβαια, ας ελπίσουμε ότι μέχρι να γίνουν τα δικαστήρια θα έχει αλλάξει το καθεστώς του Μητσοτάκη και μπορεί να επανέλθει κανονικότητα στη χώρα. Αλλά ακόμα και αν είναι αυτή, είναι βέβαιο ότι 16 χρόνια τώρα γνωρίζανε. Αν όχι 16 χρόνια, πολλά χρόνια πριν γνωρίζανε. Προδίδαν λοιπόν όποτε το είχαν ανάγκη να τον ενεργοποιήσουν το χαρτί αυτό που είχαν τα σχέδια τους. Αυτό είναι πιο θλιβερό και ελεηνό από οτιδήποτε άλλο. Γιατί δείχνει ότι δεν ενδιαφέρουν τίποτα άλλο παρά μόνο το συμφέρον το πρόσκαιρο το δικό τους. παίζουν με πόνο, με ψυχές ανθρώπων, παίζουν με τα πάντα, δεν τους διαφέρει τίποτα.
0: Πώς μπορεί να νιώθουν αυτοί οι αστυνομικοί ερευνητές και αυτοί οι αναλυτές και όλοι αυτοί όταν τους αδειάζουν έτσι με αυτούς τους φακέλους που βγάζουν από τα συρτάρια, ένας θεός μπορεί να ξέρει.
1: Είναι σε όλα τα ψηλά κλιμάκια της αστυνομίας δεν έχουν τέτοιες ανησυχίες και τέτοιες αναζητήσεις. Τους ενδιαφέρει μόνο να εξυπηρετούν το σύστημα ώστε να στις κρίσεις να παίρνουν μεγαλύτερες καρέκλες. Μόνο αυτό τους ενδιαφέρει. Και γι' αυτό πάει κατά διάολο η χώρα. Και στην αστυνομία και στην δικαιοσύνη και παντού.
0: Καλώς ή κακώς όμως πρέπει να εστιάσουμε σε όλο αυτό που συμβαίνει με την πολιτική αλλαγή, με την πολιτική συμπεριφορά που έχουν συγκεκριμένοι στα κανάλια, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο το ότι βγαίνουν και λένε «Καλησπέρα σας, σύντομα θα έχουμε εκλογές, πρόωρες εκλογές», έτσι. Και δεν θεωρώ τυχαίο και αυτό που έγινε με τον Ντόκο που έλεγε στους Ρώσους ότι θα έχουμε εκλογές σε λίγο διάστημα. Οπότε όλα δείχνουν, κύριε Πετράκη, ότι Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα έχουμε εκλογές. Δεν ξέρω αν το
1: έχει. Απόλυτα συμφωνώ μαζί σε αυτό. Πολλά δείχνουν τα μοτίβα τους είναι τα ίδια, όπως και τις ελλείψεις. Ας δίνουν λοιπόν διαχρονικά πίσω τις εκλογές. Σας έφερα παράδειγμα με τον Καραϊβάζ το 23. 1,5 μήνα πριν τις εκλογές ήταν η συλλήψη του Καραϊβάζ. Τώρα το κάνουν λίγο νωρίτερα, διότι έχουν πολλά προβλήματα και θέλουν να αλλάξει ατζέντα. Τον Ντόκο, η έκρηξη, ας πούμε, με το προπάνιο που πάνε ξαναζήνει θέμα πάλι με τα τέμπια, ότι πώς γίνεται τέτοια έκρηξη, τέτοια πυρόσφαιρα. Το τέμπι να μας λέτε ότι ήταν ένα σιλικόνισε με τα σηματιστές ευλακίες. Είναι στα σκηνιά. Ήσου λέει η σύνοδο του ΝΑΤΟ, μην τη σχολιάσου κύριε Σέντη, το αγαζελάει, το κάνει πικραμένος. Με τον πρωθυπουργό που πήγε πέρα μας ξεφτύλησε ακόμη μια φορά.
0: Για γέλια.
1: Μα δεν κύριε Σέντη, δεν είναι για γέλια, για κλάματα είναι κύριε Σέντη, για κλάματα είμαστε. Κατέβηκε ο ανιστόρητος ο Σιωκάμπτης, πεάνιζε την πάντα το στρατιωτικό εματήριο που μιλάει για προγόνους, εχθρούς πατρίδας. Ποιοι είναι εχθρούς πατρίδας που πρέπει να συντρίψουν οι Τούρκοι? Ξέρετε κανέναν εχθρό εσείς?
0: Εξαθλίωση θα το όνομαζα, εξαθλίωση.
1: Ναι. Ήγε, έκανε πάλι τη γεννούσε μόνος, τι έκανε, ο Τραμπ δεν του έδωσε καμία σημασία. Και στο τέλος, το είδαμε περπατάει κιόλας και εκεί ήταν το αποκορύφωμα.
0: Καλά, εκεί τον κοροϊδεύουν και οι Τούρκοι, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Και ξέρετε, τώρα, τελευταίες γύρω έχω πάθει μια διαστροφή με τις παροιμίες. Δεν ξέρω τι μου είχε έρθει αυτό. Προχθές είχα πει μια παροιμία ότι μου ήρθε στο μυαλό ότι, πώς λέει άλλος, μπιμπιπ, άλλος κληρώνει, την έχετε ακούσει, που είναι ο λαός μας. Αναφερόμενοι σε πολιτικούς που κάνουν δώρα σε νεαρές κορασίδες, μετά μου ήρθε, ο λαός λέει, τον Μπέμπτζε γέρνει. Και τώρα έλεπα τον Τσίπρα και τον Άδωνη να τσακώνονται τις τελευταίες μέρες πάλι στα κανάλια προβάλλοντας όχι, μου δίνεις για παροιμία που λέω στο χωριό μου δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα, κύριε Στερέτη.
0: Σωστό. Η άποψή σας για Άδωνη που παίζει τένις με τον Κασελάκη ποια είναι?
1: Κύριε Στερέτη, ο Άδωνης μπορεί να κάνει τα πάντα. Μας εκκλείσει τίποτα με τον Άδωνη? Μας εκκλείσει πλέον μετά από τόσα χρόνια που ο Άδωνης δεν υπάρχει κολοτούμπα, δεν υπάρχει τίποτα που να μην το έχει αλλάξει από αυτά που κάνει και που λέει. Μας εκκλείσει κάτι. Βέβαια, έχουν αρχίσει τα με την κίνηση αυτή, είδα το Μαρκόπουλος που ξεφτύλισε προχθές. Λέει, αντί να κάτι ασχοληθεί με τα προβλήματα της υγείας, κάποιος παίζει τέλος για σόου με αντιπάλους που μας καθοδρίζουν καθημερινά.
0: Ναι, γιατί όταν κλείνουν οι κάμερες, αυτοί νομίζετε δεν είναι φίλοι.
1: Εγώ και ο Σέντη γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτοί στο καφέ, στο εξελισσί της Βουλής μέσα, μόλις τελειώνει το σόου, μέσα στο κοινοβούλιο περισσότεροι από αυτούς που έχουν κυβερνήσει.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν μέσα και πίνουν μαζί τα σκάκια τους, τα πουρα τους και γελάνε με τον ελληνικό λαό. Και λένε μεταξύ μου πώς είμαι καλά, τα παχαχά και γελάνε. Λύσει ο πολύ πιστικό, παλιό σε πιστεύω εγώ λέει.
0: Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι μερικοί πέρα από το να σχολιάζουν έτσι θετικά ο ένας τον άλλον και να κάνουν μαζί η πουρα, κάνουν και μαζί τραμπολίνο, κύριε Απόστολε.
1: Κύριε Σερέτη, χαμός γίνεται. Μήκονος έχουμε γίνει.
0: Μαζί τραμπολίνο, πώς θα φαίνονταν στον κόσμο, ας πούμε, να δει τον Κακλαμάνι να κάνει, ξέρω εγώ, με κάνα κικίλια μαζί τραμπολίνο.
1: Κύριε Σερέτη, πλέον φυσιολογικό θα τους φάνει του κόσμου, με ό,τι προβάλλεται, με ό,τι προωθείτε. Εδώ μη φυσικό και ανώμαλο θεωρείται πλέον ένας άντρας ή μια γυναίκα να θέλει ένα άντρα ή μέσα μια γυναίκα. Το κανονικό, το φυσιολογικό έχει γίνει πλέον ανομαλία θεωρείται. Πάντως, έτσι το προβάλλουνε.
0: Έτσι το προβάλλουνε και είναι απίστευτο το ότι κανένας δεν έχει συνειδητοποιήσει το ότι ίσως αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα μέσα να παρουσιάζουν τον εαυτό τους σαν κάτι, ας πούμε, έτσι ξεχωριστό, ότι είναι σοβαρή, ενώ στην πραγματικότητα είναι ασόβαρη, για μένα τουλάχιστον.
1: Είναι έτσι. Γνώρισα πάρα πολλούς από αυτούς τα χρόνια που είχαν φτερά μαγαζιά στην Αθήνα, στην Παραλιακή, τα καλύτερα μαγαζιά στη χώρα, που μου ερχόταν συχνά πυκνά τα βράδια στα μαγαζιά εκεί πέρα και τους γνώριζα. Και δεν θέλετε να τους γνωρίσω κόσμος από κοντά, να πέσουν τόσο χαμηλά στα μάτια τους, θα δουν ότι είναι ανθρωπάκια χωρίς κανένα ανάστημα, χωρίς κανένα μέγεθος, να έρθουν τώρα να σε γλύπουν για να τους χειράσεις ένα μπουκάλι ή για να τους γνωρίσεις μια κοπέλα. Ελεηνή και ελευθερία μέχρι που δεν φτάνει, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ιερό, δεν έχουν όσιο, δεν έχουν καμία αξία σε τίποτα. Ο μόνος τους προσήλωσης και στόχος είναι να κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν στη θέση τους ή για να ανέβουν λίγο παραπάνω. Σε πουλάνε τους εαυτούς τους, σε πουλάνε τις ιδεολογίες τους, τις αξίες τους, την πατρίδα τους, τα πάντα, τις οικογένειές τους, τα πάντα.
0: Και τους εαυτούς τους,
1: Σε αυτούς τους εαυτούς τους έχουν πουλήσει καιρό πριν. Αν δεν ξεπουλήσει τον εαυτό και έρθει πρώτα, δεν μπορεί να ξεπουλήσει τα υπόλοιπα. Από τον εαυτό ξεκινά πρώτα.
0: Το θεωρώ πάρα πολύ τραγικό το να ξεπουλάνε τον εαυτό τους, κύριε Πετράκη. Δυστυχώς.
1: Κύριε Σελέντε, όμως αυτό μας προσβάλλουν. Άμα δούμε και αυτό δυστυχώς, τα social media, όπως το κάνουν πράγμα στη ζωή, έχουν χρήσεις. Υπάρχει καλή χρήση και κακή χρήση. Που πολλές φορές ότι, να φέρουμε παράδειγμα τη φωτιά. Η φωτιά είναι αυτή που την ανθρωπότητα την οδήγησε και να δημιουργεί πολιτισμό. Δεν μπορείς όσο στη ζωή να σε προστατεύσει από το κρύο, αλλά μπορείς να σε κάψει κιόλας, μπορείς να σε καταστρέψει ολοκληρωτικά. Γιατί και στο social media και ελευθερέτη, από τη μία υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να ενημερωθείς και να είναι πράγματα που σε ενδιαφέρουν εκτός συστήματος, αλλά υπάρχει και η προβολή μιας κοινωνίας και μιας ζωής η οποία είναι ελεηνή και δεν είναι κανονική. Και έχουν συμβάλει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα social media στο όλο αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Προβάλλουν μια ζωή η οποία δεν είναι φυσιολογική. Αλλά σου λέει, για να πετύχεις πρέπει να ακολουθείς αυτό. Βλέπουμε κοριτσάκια στο Instagram και βλέπεις και λες, τι είναι αυτά, είναι δυνατόν. Υποπτωμένο να κάνεις ένα OnlyFans, γιατί να σπουδάσεις. Γιατί να πάνε να σπουδάσεις. Γιατί να πάνε να μορφωθείς. Γιατί να πάνε να καλλιεργηθείς σαν άνθρωπος και να ρίξεις μια σελίδα στο OnlyFans, να ξεπουλήσεις το κορμί σου. Να βγάζεις λεπτά και να γίνεις κάτι. Που δεν προβάλλουν συνήθως τα μέσα ενημέρωσης. Τα social media. Πρέπει να την κατάσταση social media τι είναι. Δίνει το καταστάσεις, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά η πραγματικότητα. Και σου λένε στις γυναίκες, στα αγόρια. Εντάξει τώρα, αν είσαι και λίγο δροσερός δεν πειράζει, θα πετύχεις πιο εύκολα στη ζωή σου.
0: Ναι, αλλά πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα, γιατί έτσι όπως το πάνε αυτοί δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
1: Δεν έχει μείνει ήδη τίποτα όρθιο, κύριε Σερέτη. Ζούμε τις τελευταίες πράξεις του δράματος και πραγματικά είμαστε πες με τις καθυστερήσεις, ας μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, γιατί ζούμε περίοδο Μουντιάλ, είμαστε στις καθυστερήσεις. Λίγος χρόνος έχει μείνει για να σώσουμε, αν σώζεται κάτι όπως λέγεται το τραγούδι, να σώζεται τίποτα, να σώζεται. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε, δεν πάει άλλο, δεν έχουμε χρόνο.
0: Τι προτείνετε?
1: Εγώ κύριε Θεέ, το έχω πει χίλιες φορές. Δεν έχει μαλλιά συνήθως, το λέω. Μία λύση υπάρχει, να σταματήσει η διχόνοια μεταξύ μας,
0: ναι.
1: Ειδικά στον πατριωτικό χώρο, γιατί ο πατριωτικός χώρος δεν τραπεύει τα δεξιά ούτε αριστερά. Ο πατριώτης και πατριώτης δεν υπάρχουν ιδεολογίες πλέον στις μέρες μας. Να σταματήσουμε να κατηγορούμε όλους και να κρίνουμε τους άλλους όλους. Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, το κόστος των επιλογών και τις ευθύνες που αναλαμβάνουμε, που πρέπει να κάνουμε και να σηκωθούμε τις καναπέδες μας. Να μην κάνουμε μόνο δύο posts στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok και να νομίζουμε πως είμαστε το Καραϊσκάκι και ο Κολοκοτρώνης.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί αναφέρατε όμως τον πατριωτικό χώρο. Λοιπόν, ακούστε, επειδή τόσο καιρό εδώ πέρα κάθομαι, μαλώνω, συζητάω για τον πατριωτικό χώρο, τι ακριβώς γίνεται στον πατριωτικό χώρο, πώς γίνεται να μην αναδεικνύεται ο πατριωτικός χώρος ενώ έχουμε τόσα προβλήματα με την πατρίδα μας και ενώ οι περισσότεροι, όπως βλέπω, ας πούμε, στη Γαλλία και σε άλλες τοποθεσίες που κι αυτοί έχουν θέμα με την παράνομη μετανάστευση και με άλλα προβλήματα, αναδεικνύεται αυτός ο χώρος. Εδώ στην Ελλάδα Εγώ πιστεύω ότι προσπαθούν να πολεμήσουν τον πατριωτικό χώρο. Σας το λέω, κύριε Πετράκη, μέσα από την καρδιά μου. Ξέρω ότι είστε πατριώτης και ο πατριωτισμός, όπως λέει και ο γέρος, ο Πλεύρης. Γέρος, τώρα, άμα ακούσετε το λέω γέρο, θα τρελαθεί. Αλλά ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, να το θέσω σωστά, λέει ότι ο πατριωτισμός είναι μέσα στον Έλληνα, είναι μέσα στον άνθρωπο, είναι αυτό που νιώθουμε, είναι στη φύση του το να πονάει τη γη που ζήσανε οι πρόγονοί του. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Έλληνας πονάει για αυτό το λόγο, αλλά καλός ή κακός δεν έχει αντίκτυπο αυτό στην πολιτική. Έτσι λένε τουλάχιστον. Και θέλω να σας ρωτήσω, άμα συμφωνείτε το ότι οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν κατασταλάξει να πάνε να στηρίξουν και πολιτικά αυτούς που αγαπάνε αυτόν τον τόπο.
1: Καταρχήν θα συμφωνήσω με τον κύριο Πλεύρη ότι καταρχήν όταν αγαπήσεις τον τόπο που γεννήθηκες δεν μπορείς, και μεγάλωσες, δεν μπορείς να αγαπήσεις τίποτα στη ζωή σου. Ας τελειώσουμε εκεί πέρα. Δεύτερο, μακάρι πολύ οι γέροι να είχαν, και όχι νέοι γέροι, νέοι τη διάβγεια του μυαλού του κύριου Πλεύρη. Μακάρι εγώ σαν την ηλικία να έχω το μισό της διάβγειας, αν φτάσω ποτέ που έχει ο εγκέφαλός του και το τρόπος που γενικά μιλάει και σκέφτεται και λειτουργεί. Δεν συμφωνώ στο μαζί του, το έχω πει πολλές φορές,
0: ναι,
1: αλλά προσεύομαι απεριόριστα.
0: Μα είναι ξηράβει το μυαλό του.
1: Προσεύομαι, είναι ένας άνθρωπος που και να μην συμφωνώ σε πολλά, συμφωνώ μαζί του, σε άλλα δεν συμφωνώ. Αλλά το σεβασμό μου τον έχει. Προσωπικά εμένα, γιατί ένας άνθρωπος που έχει άποψη, μου αρέσουν μια άνθρωποι κύριε Σερέντη που έχουν άποψη, που δεν την αλλάζουν όπως φυσάει ο άνεμος. Ακόμα αυτούς τους ανθρώπους, και καθόλου να συμφωνώ μαζί τους, τουλάχιστον τους σέβομαι.
0: Μα δεν γίνεται όλοι να συμφωνούμε σε όλα.
1: Ακριβώς. Δεν μπορώ τους ανθρώπους που αλλάζουν ιδεολογία, άποψη και πιστεύω, κατά τους φέρουν και κατά το όπως φυσάει ο άνεμος. Όσον αφορά την Σερέντη, όταν δεν αγαπήσεις λοιπόν τη χώρα που γεννήθηκες, τον τόπο που γεννήθηκες, που μεγάλωσες, δεν μπορείς να αγαπήσεις τον εαυτό σου, ούτε την οικογένειά σου, ούτε την γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τους φίλους και τίποτα. Αυτό είναι ξεκάθαρα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Μετέπειτα και το έθνος σου. Και δεν σημαίνει ότι είσαι πατριώτης, αν είσαι εθνικιστής, μισείς τους άλλους λαούς. Όχι. Καμία σχέση. Απλά αγαπάς περισσότερο τον δικό σου λαό και την δικιά σου χώρα. Δεν είναι λογικό. Ο κάθε άνθρωπος δεν αγαπάει περισσότερο την οικογένειά του από τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι λογικό, για Θεέτη.
0: Λογικό.
1: Ποιο θα αγαπήσει, τα παιδιά σου θα αγαπήσει περισσότερο, τα αδέρφια του γονεί σου ή έναν άνθρωπο που δεν έχει γενική σχέση μαζί του. Έτσι είναι οι λαοί και οι χώρες. Δεν σημαίνει όμως επειδή είναι να αγαπάς περισσότερο τα παιδιά σου ότι μισείς τα άλλα παιδιά. Όχι. Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι καλά. Αλλά περισσότερο αγαπάς τα παιδιά μου. Μπορεί να μας παρουσιάσει, κύριε Σερέτη, το λογικό ως παράλογο. Όσον αφορά γιατί ο ελληνικός λαός πέφτει την παγίδα, για την παγίδα που έχουν στήσει του ελληνικού λαού, να μην πηγαίνει στον πατριωτικό χώρο, έχουν φροντίσει για τον φοβό του πατριωτικού χώρου, το μόνο χώρο που φοβούνται ότι μπορεί να φέρει αλλαγή στον τόπο, του έχουν στήσει την παγίδα και σε αυτό έπαιξε χαρακτηριστικό και κυριάρχο ρόλο η Χρυσή Αυγή, κύριε Σερέτη. Είτε τους αρέσει, είτε τους αρέσει κάποιος που τη στηρίζανε. Έκανε τον πατριώτη να μοιάζει φασίστας, να μοιάζει άνθρωπος ο οποίος ναζιστής, να μοιάζει άνθρωπος χωρίς επίπεδο και ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι τον μπάχαλο να δημιουργεί. Φροντίζουν λοιπόν με χίλιους τρόπους να μειώνουν τον πατριωτικό χώρο και τον διασπάνε καθημερινά και ειδικά πριν τις εκλογές με 10 κομματικούς σχηματισμούς, να κάνει τη σοβαρότητά του. Να κάνει το βαρόντα ενώ στα μάτια του κόσμου, της κοινωνίας, και έτσι διέρευε και βασίλευε και δολοφονία χαρακτήρα και ιδεολογίας. Και πετυχαίνουν ο ελληνικός λαός να μην το βλέπει ότι αυτό είναι όλο εντέχνος διαμορφωμένο και να πέφτει στην παγίδα, κύριε Σερέτη. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, να πέφτει στην παγίδα το καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να καταλάβω λίγο τι απάντηση δώσατε στην ερώτησή μου. Δηλαδή, ναι. Θεωρείτε ότι πολιτικά δεν στηρίζουν τον πατριωτικό χώρο και ότι απλά νιώθουν, ας πούμε, περήφανοι για την πατρίδα τους, ή θεωρείτε ότι στηρίζουν πολιτικά και προσπαθεί το σύστημα να το πνίξει?
1: Προσπαθούν και στηρίζουν, είναι και τα δύο. Από τη μία ο κόσμος στηρίζει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, το τρόμο της επιτυχίας εκπομπές θα είναι καλά. Άμα βγει στην κοινωνία ποιος βγει, θα δει μια μεγάλη στροφή ρεύματος της κοινωνίας στον πατριωτικό χώρο. Και επειδή λοιπόν συμβαίνει αυτό, προσπαθούν με χίλιους τρόπους να τον μειώσει τον πατριωτικό χώρο.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι δίκαιο. Το να μειώνει τον πατριωτικό χώρο, το κάνουν εσκεμμένα.
1: Υπάρχει τίποτα δικαιοσύνη στη χώρα μας?
0: Όχι, δεν μιλάω μόνο για τη δικαιοσύνη, μιλάω γενικά για το ότι καλός ή κακός, αν θέλουν κάποιοι να είναι αντικειμενικοί απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει και να μπορούμε να μιλάμε και σε έναν φυσιολογικό βαθμό. Δεν γίνεται δηλαδή να αποκλείουν το ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα των ανθρώπων θέλουν έναν ηγέτη από τον πατριωτικό χώρο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί δίνουν, ας πούμε, στις δημοσκοπήσεις κάτι ποσοστά της τάξης 10% στον πατριωτικό χώρο και στους αριστερούς 30-34%. Αυτό που συζητούσαμε για τις δημοσκοπήσεις εδώ πέρα. Και αναρωτιέμαι, πώς γίνεται να το πιστεύει αυτό ο ελληνικός λαός?
1: Προχθές είμαστε μια παρέα μέσα από 20-30 άτομα, οι οποίοι το 80% τα προηγούμενα χρόνια είχαν ψηφίσει κόμματα εξουσίας. Από το 80% λοιπόν αυτό που κουβεντιάσαμε, ούτε το 10% αυτές τις εκλογές που θα έρθουν θα πάνε να ψηφίσουν τέτοια κόμματα. Και όλοι ήταν σε ποιο κόμμα του πατριωτικού χώρου να ψηφίσουν.
0: Άρα βλέπετε, ναι, άρα, γιατί το λέω αυτό, ακούστε με. Τώρα παίρνω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό, γιατί και εκεί στο Ηράκλειο και εκεί και στην Κρήτη γενικά έχετε το θέμα με τη δομή. Ακούστε, και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν αυτά, και στην Αθήνα, ναι, και στην Πάτρα, παντού σε όλη την Ελλάδα. Ωραία, το θέμα παράνομη μετανάστευση. Ας πάρουμε, κύριε Πετράκη, δείγμα 1000 άτομα που παίρνουν και δημοσκοπήσεις και ας ρωτήσουμε και τους 1000. Θέλετε να φύγουν οι παράνομοι μετανάστες από την Ελλάδα, ναι ή όχι? Εγώ σας λέω ότι το 90% θα πει ναι.
1: Και το 90 μην είναι, το 80% τουλάχιστον θα είναι, συμφωνώ, ναι.
0: Ένα 80% τουλάχιστον θα είναι. Αυτόματα, ναι, το 80% που απαντάει αυτό το πράγμα ήδη αρχίζει να συμφωνεί με κάποιες αποφάσεις του πατριωτικού χώρου. Γιατί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει το ότι τους δίνει άσυλο για να συντηρεί ψηφοφόρους και γιατί υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα και πάει λέγοντας, δεν βρίσκει μια άλλη λύση, πηγαίνει σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το Πασόκ το ίδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε δεν έχει σύνορα η θάλασσα, καλά οι αριστεροί θέλουν να τους βάλουν σπίτι τους, αλλά δεν τους βάζουν σπίτι τους.
1: Ναι, σπίτι δεν τους βάζουν, σπίτια δεν βάζουν τίποτα αυτοί, αυτοί παίρνουν μόνο σπίτια.
0: Ναι, θέλουν να έρθουν όλοι, αλλά να μην τους συντηρούν σπίτι τους.
1: Όχι.
0: Οπότε, πού καταλήγουμε? Ότι τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, το 80% θέλει ένα πατριώτη.
1: Σε πολλά θέματα, κύριε Σέτη. Αυτό είναι βέβαια η κορονίδα των θεμάτων, αλλά σε πολλά θέματα βλέπουμε τον καθημερινή αγώνα που δίνει ο κόσμος, γενικά να επιβιώσει και οικονομικά, και όχι μόνο αυτό, και ηθικά και... Να σηκώσει ανάστημα λίγο, να θυμηθεί ότι είναι ένας λαός ο οποίος, περήφανος λαός, πώς έχουν στερήσει τα τελευταία χρόνια. Βλέπω καθημερινά τον Πρωθυπουργό που συνευθυλίζεται, πολύ δεν υπολογίζει κανείς, είναι ο μόνος Πρωθυπουργός της χώρας που έχει καταφέρει το αδιανόητο. Δεν τον θέλει η Αμερική, ο Τραμπ. Δεν θα τον βλέπει ο Πούτιν, δεν τον υπολογίζει η Ευρώπη. Πώς το πέτυχε αυτό, κύριε Σερέτη, δηλαδή, πώς το πέτυχε?
0: Πραγματικά, είναι αξιοσημείο.
1: Δεν είναι ταλέντο να το πετύχεις.
0: Είναι αξιοσημείο.
1: Είχαμε, ο ένας πρωθυπουργός είχε μια σχέση με κάποιον πιο πολύ. Αν ο Καραμαλής είχε με τον Πούτιν, έτσι. Όχι με τους Γερμανούς και τους Αμερικάνους. Γενικά, υπήρχε όμως ένας κάποιος που έλεγε, έχω μια καλύτερη σχέση. Αυτός δεν τον θέλει άνθρωπος.
0: Πραγματικά πώς το έχει καταφέρει αυτό, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι φοβερό.
1: Είναι ταλέντο. Δεν μπορείς, δεν θα το πετύχεις.
0: Θέλει όντως πολύ προσπάθεια να μην σε χωνεύει κανένας.
1: Μα ο Τραμπ χαιρέτησε, εσύ μίλησε με όλους αυτόν και δεν σας πω χαιρέσε, δηλαδή σαν να μην δεν υπήρξε καν από πίσω του.
0: Μα να σας πω και κάτι ακόμα. Άντε, δεν τον γουστάρει ο Τραμπ, δεν τον θέλει ο Πούτιν, δεν τον θέλει γενικά κανένας, ούτε οι Ευρωπαίοι δεν τον δίνουν σημασία. Να μην τον θέλουν και οι ίδιοι οι νεοδημοκράτες, αυτό πώς το έχει καταφέρει?
1: Αυτό, κύριε Σερέτη, το έχει καταφέρει με αυτό έχει κερδίσει, με την αξία του, να μην τον θέλει. Καταρχήν, δεν είναι Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης. Δεν μας κυβερνάει Νέα Δημοκρατία. Μας κυβερνάει ο Μητσοτακισμός με το θυμητικό Πασόκ. Τα δυο χειρότερα κομμάτια της ελληνικής πολιτικής κοινής μας κυβερνάνε. Δεν έχει σύνος ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Σήμερα το μισό σημαντικό Πασόκ είναι στην κυβέρνηση.
0: Αυτό εντωμεταξύ, αυτή την αλλαγή της Νέας Δημοκρατίας την επέτρεψε ο Σαμαράς. Γιατί ο Σαμαράς τώρα έρχεται, υποτίθεται, γιατί θέλει να αλλάξει τη Νέα Δημοκρατία. Που εγώ λέω η Νέα Δημοκρατία πρέπει να περάσει από ειδικά δικαστήρια. Αλλά ο Σαμαράς ήταν αυτός που στήριζε τους ημιτικούς. Και τώρα έρχεται να πει τι, να κατακρίνει το Μητσοτάκη. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Πήγε προχθές τώρα μετά από 6 χρόνια. Άλλο πράγμα, δηλαδή πρέπει, ο κόσμος δεν μπορεί να μην τα βλέπει, κύριε Σέτη. Με αυτό τρέλαμε τον κόσμο. Δηλαδή, γιατί δέχεστε να υποτιμάτε την νομοσύνη σας τόσο πολύ. Γιατί. Πήγε μετά από 6 μήνες στον Άριο Πάγο να καταθέσει μήνυση για τις υποκλοπές. Γιατί πήγε τώρα. Γιατί σε λίγο στον Ούπο ανακοινώνει το κόμμα του.
0: Ναι.
1: Ό,τι έκανε τη συλλήψη Μαρτίου Χρυσοχοίδης τώρα. Το κρατούσε στο σερτάρι του και λέει πότε αν δεν λογοποιήσω. Όταν είναι για δικό μου καλό. Για να δείξω πως είμαι εγώ πολεμάω το σύστημα, δεν φοβάμαι, δεν κατάλαβα από τίποτα, είναι πάει λέγοντας. Γιατί ξέρει κιόλας και να πέσουμε μέσα σε αυτό απόλυτα, όταν ήμασταν οι πρώτοι που το απαμοντήλει αν έκανε deal. Ιούλιο έχουμε. Θα δείτε. Τροπολογία, φυλάκια. Ο Ντίλαν θα δικαστεί στο Ισραήλ. Θα το δείτε σύντομα, αυτές τις μέρες.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Το είχαμε πει, κύριε Σελέτη, πριν το Πάσχα.
0: Το είχαμε πει, βέβαια το είχαμε πει.
1: Ο Ντίλαν έκανε deal, ήταν ο τίτλος. Λοιπόν, και ό,τι λένε για τις αγωγές και για αυτά, καλά τα κάνουν, αλλά αργήσανε, κύριε Σελέτη, τα κάνουν. Αργήσανε λίγο. Και θα πει κάποιος ότι ναι, αλλά ήθελε να δικαστούν πρώτα κάποιοι για να το κάνει. Ωραία, δικαστήκαν από το Πάσχα. Δεν το Πάσχα βγήκαν οι καταδίκες τους. Έχουμε 15 Αύγουστο που να είναι. Γιατί δεν πήγαν τις επόμενες μέρες να το κάνουν. Γιατί.
0: Γιατί από την αρχή αυτός ήταν ο στόχος.
1: Ακριβώς. Όλα σόου είναι. Όλα σόου. Και να σας πω κάτι, καλά μα καλά κάνουν του λαού, αφού δεν ξυπνάει, καλά του κάνουν. Που όλα είναι το ίδιο μοτίβο. Δικογραφίες βγαίνουν όταν θέλουν να κερδίσουν. Μιλήσεις κάνουν στον Αεροπάγο όταν θέλουν να πετύχουν. Το ένα κάνουν πάντα στον χρόνο που θέλουν αυτοί είναι. Πώς νιώθουν οι συγγενείς των θυμάτων δεν μπορούν τώρα να ακούφηση ή όσους κορελεύαν τόση χρόνια, ξέρανε ποιοι είναι. Και για να δικαιολογηθούν είπανε ότι ένα ανώνυμο email ήρθε στη ΔΑΕ και το κρίναμε σοβαρό και το συλλάβαμε. Δηλαδή για να είναι ο κόσμος, δηλαδή εγώ ακούμπησε το ποτέ πάνω για να μου καλύπτα στο σημείο να βιώσει ό,τι βιώσαν οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών και τότε μόνο ότι με αυτήν συγγνώμη. Και μετά από 16 χρόνια με κοροϊδεύα μέσα στα μούτρα μου θα είναι φαοργή. Όχι μόνο για αυτούς που τους κολοφόνησαν τα παιδιά μου, αλλά και για αυτούς που με κοροϊδεύανε τόσα χρόνια. Γνωρίζανε ποιοι είναι και απλά το οργανωποίησαν κανονικών, οπότε τους φέρει. Γιατί αυτό κάνανε. Πάντα αυτό κάνουνε. Όσο τους αφήνουν λοιπόν να το κάνουνε, τόσο πιο πολύ να μας το κάνουνε. Θα το καταλάβω λαός.
0: Το ότι πρέπει να σταματήσει να αποδέχεται.
1: Ακριβώς κύριε Σέβετη. Δεν πρέπει να σταματήσει να παίζει να υποτιμάς την νομοσύνη για να το δέχεσαι.
0: Εγώ δεν είμαι. Δεν το βλέπω τόσο ας πούμε θετικά όλο αυτό που περιγράφεται, γιατί έχω απογοητευτεί. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν θέλουν να καταλάβουν.
1: Γιατί βεβαίως συμφωνώ μαζί σε αυτό. Γιατί δεν θέλουν να καταλάβουν. Γιατί δεν είναι δειλοί, είναι ραγιάνες και δεν θέλουν να λάβουν ευθύνη. Έτσι. Που τους βολεύει να τρώνε, να τα τρώνε και να κατηγορούν όλους τους άλλους που προσπαθούν.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, δεν ενημερώνονται κιόλας και βαριούνται και να ασχοληθούν. Εγώ θεωρώ ότι ο Έλληνας είναι βαρεμένος. Αν το πω τώρα έξω τα δόντια, γιατί η αλήθεια είναι αυτή. Ο Έλληνας είναι βαρεμένος και ξέρετε γιατί είναι βαρεμένος, κύριε Πετράκη. Γιατί βαριέται να κάτσει να ακούσει. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Βγάλαμε εδώ πέρα τον Πάτερ Κλεωμένη. Ωραία. Ο Πάτερ Κλεωμένης μπορεί να έχει μαλώσει με ATM, μπορεί να έχει κάνει διάφορα πράγματα στη ζωή του, μπορεί κάποιοι να έχουν κάποιες προκαταλήψεις και κάποια στερεότυπα για το ποιος είναι και τι κάνει. Δεκτά είναι όλα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Αλλά όταν δεν ακούς μια συνέντευξη και έχεις άποψη για έναν άνθρωπο χωρίς να τον έχεις ακούσει, είσαι προκατηλημένος. Όταν βαριέσαι να ασχοληθείς, δεν μπορείς να ξέρεις. Άρα, αφού δεν ξέρεις, μη μιλάς.
1: Δεν θεωρώ, σωστό είναι όπως το θέτετε μέρη, δεν θεωρώ κατευθυντική μου άποψη ότι είναι θέμα ότι βαρεμάρας. Είναι θέμα ότι ξέρουμε ότι ίσως πούνε πράγματα τα οποία θα τους, νιώσουν, θα τους κάνουν να νιώσουν άσχημα μέσα τους γιατί θα καταλάβουν αλήθειες Και από δειλία δεν κάθονται να τα ακούσουμε. Είστε βαρεμάρα. Από δειλία είναι όλα, κύριε Στρέτη.
0: Δειλία, αλλά κύριε Πετράκη, τώρα ας πούμε εδώ, κάνουμε εμείς μια συνέντευξη. Βγαίνει άλλος και λέει, έλα μωρέ τώρα κάνεις να πούμε συνεντεύξεις με τον Πετράκη ή κάνεις συνεντεύξεις με αυτόν ή με τον έναν ή με τον άλλον. Ρε, έχετε ακούσει τι λένε οι άνθρωποι? Όχι. Ε, τότε γιατί μιλάτε?
1: Γιατί είναι εύκολο, κύριε Στερέτη, να μειώνεις για κάποιον άνθρωπο που...
0: Μα πώς έχεις άποψη?
1: Πώς
0: έχεις άποψη? Ξέρετε πώς έχουν άποψη, κύριε Πετράκη? Από αυτά που ακούσανε, από αυτά που διαβάσαν σε ένα site ένα ενός λεπτού τίτλους. Ε, ακούστε, έτσι λειτουργεί ο Έλληνας. Από τους τίτλους τα άρθρα, από το τι είπε η Σούλα και η Μάρα και ο Γιώργος και ο Κώστας στο καφενείο. Και μέχρι εκεί δεν ανοίγουν βιβλίο με τίποτα.
1: Κύριε Σερέτη, τώρα, ο 1,5 χρόνο έχουμε δικαιωθεί στο 80% ό,τι έχουμε πει. Και το 20% που δεν έχουμε δικαιωθεί ακόμα, δεν είναι πως δεν έχουμε δικαιωθεί επειδή δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής, είναι ότι θα συμβεί το μόνο διάστημα.
0: Ναι.
1: Σε τι δεν έχουμε δικαιωθεί, να μου πει ένας. Ένας. Τι έχουμε πει και δεν έχει συμβεί? Τι?
0: Μέχρι στιγμής τίποτα. Και οι εκλογές που λέμε για Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, αν δεν βγει, εδώ θα είμαστε.
1: Ό,τι έχουμε πει, ό,τι έχουμε πει. Όταν έχουμε πει π.χ. με τον Ντίλιαν, μας κοροϊδεύανε πάλι τότε που τα λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Όταν λέγαμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι του Αρείου Πάγου, τι θα γελέσει πρόεδρος, πάλι λέγανε, έλα μωρέ τι λέτε. Όταν λέγαμε, είδα μια πολύ καλή έκθεση του Μιχόπουλου για 20 τόνους. Μια πραγματοσύνη που είχε κάνει μια συνέντευξη που έδωσε τον Καρμουνόπουλο. Όταν λέγαμε πριν 2 χρόνια για 20 τόνους αρωματικούς γονάδων και στα τέμπη, όλοι λέγανε τότε οι πραγματογνώμενες είχαν βγει τότε στην τηλεόραση για 5-6 τόνους. Τώρα όλοι οι πραγματογνώμενες μιλάνε για 20 τόνους.
0: Έτσι είναι. Όταν βγαίνανε από την κυβέρνηση και τους λέγανε τα έλαια σιλικόνης και ότι όλοι αυτοί με το ξυλόλιο είναι τρελοί και παλαβοί, γιατί προσπάθησαν οι κρατικοί μηχανισμοί, να τα πούμε αυτά.
1: Και ακόμα προσπαθεί ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξη, μιλήσει για ξυλολιάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός όμως. Βλέπουμε και τα κρατικά, τα κρατικά γρανάζια και οι κρατικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα τρολάκια και συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν πάρει γραμμή από το Μαξίμου να πολεμάνε το ξυλόλιο και αυτήν εδώ πέρα την αποκάλυψη που έχουμε κάνει. Γιατί, γιατί δεν τους συμφέρει.
1: Ακριβώς. Τι πολεμάνε πάντα το καθεστώς και το σύστημα? Ό,τι είναι αληθινό και είναι εναντίον τους. Ό,τι είναι αληθινό και εναντίον τους, το πολεμάνε. Αυτό λοιπόν να το καταλάβει ο κόσμος. Και δεν με ενδιαφέρει, κύριε Σερέτη, ψυκάθονται και μας βρίζουν όπως ξέρουν γνωρίζουν εσάς,

0: Ακούστε τι θα σας πω. Τώρα που άρχισαν εδώ οι πυρκαγιές σε Λιτία, Ανθούπολη και τέτοια, ξαναεπανέβαινα το θέμα και είπα ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω βρει ότι το 2024 έλεγα το ότι εδώ πέρα έχει 18 άδειες για ανεμογεννήτρες και για φωτοβολταϊκά πάρκα είχε πολλές άδειες. Ακούστε, ακούστε. Θυμήθηκαν τα ελληνικά hoaxes να κάνουν ολόκληρο άρθρο με εμένα, τη σελίδα και το ρεπορτάζ μου και να πούνε ότι είναι fake news. Που δεν τα έχω πει εγώ, κύριε Πετράκη. Τα λέει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δεν τα λέω εγώ. Δηλαδή, από μόνοι τους εναντιώνονται στο κράτος και κάνουν την προσπάθεια να βγάλουν εμένα ψεύτη. Μα δεν έχω πει τίποτα εγώ. Εγώ απλά ανακοίνωσα τι δείχνει ο χάρτης.
1: Ό,τι βλέπουμε λοιπόν και πολεμάνε είναι η πραγματικότητα. Εμένα από το 2004 μου κάνανε πολλές παραπληροφόρησες ένα βίντεο που έκανα, που έλεγα ότι ο Σαμαράς τώρα, αυτό που έχεις τέτοιο ακριβώς. Τώρα θυμήθηκε να πάει στον Άριο Πάγο να κάνει καταγγελία, δεν καταλαβαίνει το λαός ότι το κάνει για το κόμμα του, για να πετύχει το σκοπό του και και και.
0: Ναι.
1: Και το βγάλανε πολλές παραπληροφόρησες. Και δεν παραπληροφόρησες ότι πήγε στον Άριο Πάγο, ότι ήξερε 6 χρόνια για τις υποκλοπές. Ξέρετε τι. Με τα ανεμογεννήτρια είχα πει πολύ παλιότερα σε μια εκπομπή για την Κρήτη ότι ο ΠΚΠ εκτός εργαλοποίηση ψήφων ήταν επειδή δεν δέχονται στην Κρήτη στο Ψιλορίτη και στα Λευκά όρη να μπουν ανεμογεννήτριες. Δεν αφήνανε οι κτηνοτρόφοι να μπουν ανεμογεννήτριες. Και βλέπω ξαφνικά και πάνε την παραγωγή με τέτοιο τρόπο, ακόμα και η μονομοσχεία δεν του είχε κατέβει ο υπουργός του Χούντα και προστασία του πολίτη Χρυσοκοκίδης. Και είπα ότι ακόμα και προληπτικές προσαγωγές ανθρώπων που αντιδρούν μπορεί να γίνουν στα ορεινά χωριά της Κρήτης. Όλα είναι σχέδιο που εκτελείται, χρειάζεται χρόνος. Ο Λόκας στο Σάκτο που λέγατε, σε λίγο και να πάρουν ανεμογεννήτριες, έτσι που κάνει όλα.
0: Σε λίγα χρόνια πολύ πιθανό είναι, ήδη έχουν δημιουργηθεί δρόμοι. Απλά ο Έλληνας αυτό που λέτε δεν μπορεί να το καταλάβει. Σου λέει, εγώ δεν βλέπω εδώ στα βουνά υπάρχουν δάση. Δεν βλέπει τα λατομεία, δεν βλέπει τους δρόμους που τους ανοίγουν. Δεν βλέπει τις κινήσεις. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι το σύστημα σταδιακά κινείται, σταδιακά εξελίσσονται τα σχέδιά τους, σταδιακά υλοποιούνται και φτάνουμε μετά από κάποια χρόνια στο σημείο να δούμε μπροστά μας την ανεμογεννήτρια, να πούνε, άρε ο Γρηγόρης είχε δίκιο. Και τότε που έπρεπε και μας έλεγε, δεν είχαμε αντιδράσει.
1: Είναι κοντόφθαλμος ο λαός, γιατί επειδή τον έχουν οδηγήσει να παλεύει την καθημερινή επιβίωσή του και να βλέπει μέχρι αύριο τι θα φάμε και αν μπορέσουμε να πελώσουμε τον νίκη της υποχρεώσης μας, που είναι σε, το κατανοώ και εγώ αυτό το πράγμα και ο καθένας μας το βιώνει, αλλά αυτοί πρέπει να καταλάβει ο λαός ότι λειτουργούν βάσει και δίνουν δεκαετιών πολλές φορές. Δεν πετυχαίνει, δηλαδή δεν είναι τα πλάνα τους και τα σχέδιά τους άμεσα. Θέλουμε, αν δεν θέλω σήμερα τον θέλω. Σου λέω πάω. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, εξαφλιώνοντας ένα λαό, χτυπώντας του τις σταθερές του αντίδραση και οικογένεια, αλλοιώνοντας τον με χρήματα, με η ηθική του να πάει στα τάρταρα, να παλέγει την καθημερινή επιβίωσή του και έτσι θα πάρουμε τη γη του. Θα γίνεται την κατάσταση του πληθυσμού και θα μας ανοίξει μια χώρα χωρίς να πέσει μια σφαίρα.
0: Ναι, όμως αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Διότι μπορεί να είναι όντως κοντόφθαλμοι, αλλά πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει λίγο να αρχίσουν να καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή αυτό που λέτε εσείς, ότι στα περισσότερα πράγματα πέφτουμε μέσα, σχεδόν σε όλα. Εγώ καταλαβαίνω γιατί γίνεται. Γιατί, κύριε Πετράκη, εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πώς κινείται το σύστημα και πώς λειτουργεί το σύστημα.
1: Είμαι μέρος του εν μέρει, όχι ακριβώς του πολιτικού σύστηματος ποτέ μου, αλλά.
0: Γνωρίζετε.
1: Ήξερα.
0: Γνωρίζετε όμως πράγματα και το πώς κινούνται και το πώς λειτουργούν που ο Έλληνας δεν τα έχει κατανοήσει. Είναι σαν να λέμε, σας φέρω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να λέμε ότι είστε μηχανικός, ότι και εγώ και εσείς ας πούμε είμαστε μηχανικοί και γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ένα μηχανάκι και ξέρουμε ότι όταν χαλάει το μηχανάκι και βγάζει μαύρο καπνό η εξάτμιση, φταίει αυτό. Γιατί λέμε στον κόσμο, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν λειτουργεί καλά το μηχανάκι, γιατί φταίει αυτό, φταίει ας πούμε το φυγοκεντρικό, λέω εγώ τώρα. Ένας άλλος όμως που θα δει ένα μηχανάκι να βγάζει μαύρο καπνό από την εξάτμιση, δεν θα ξέρει τι φταίει. Και αμέσως θα πει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
1: Έτσι είναι το πρόβλημα. Όταν δεν έχεις γνώση, δεν δικαιούσαι να έχεις γνώμη.
0: Σωστό.
1: Και επειδή στην σημερινή μας παρθενογέννηση δεν υπάρχει,

0: τίποτα, ας δει τα μοτίβα. Εγώ έχω βαρεθεί να του λέω τα μοτίβα. Αν δει τα μοτίβα, τα παραμανόμενα μοτίβα, κατά καιρούς και πώς εξυπηρετούν το σύστημα και πώς τα εργαλοποιεί, θα φτάσει να καταλαβαίνει κάθε φορά τι πρόκειται να γίνει. Δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός φυσικός ο εγκέφαλος με IQ 192 για να μπορείς να τις προβλέψεις. Είναι προβλέψιμη πλέον. Ενεργοποιούν συγκεκριμένα μοτίβα, συγκεκριμένα πρωτόκολλα κάθε στιγμή που είναι να πετύχουν κάτι. Αν δεις λοιπόν πότε φτάνει οι εκλογές και κοιτάξεις πίσω τα μοτίβα τους, θα φτάσεις να καταλάβεις από τώρα γιατί τα κάνουν αυτά. Να κρίνεις αντίληψη, κριτική σκέψη. Αυτά χρειάζεται να έχεις.
1: Σωστό.
0: Και αυτά δεν είναι ότι σε πανεπιστήμιο μαθαίνονται, είναι πολύ απλά πράγματα.
1: Ναι, και πρέπει να ξέρεις και πώς λειτουργεί αυτή εδώ πέρα η Λερναία Ύδρα. Πρέπει να το ξέρεις, γιατί έχει πολλά πλοκάμια, έχει πολλά κεφάλια.
0: Έχει πάρα πολλά, αλλά πλέον είναι επαναλαμβανόμενα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ενεργοποιούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και μοτίβα με διαφορετικούς πρωταγωνιστές απλά και διαφορετικούς χρόνους. Αλλά τα πράγματα είναι ίδια. Είπε ένα πολύ μικρό πράγμα. Παραμονές εκλογές 23, συλλήψεις Καραϊβάς, δολοφονίες Καραϊβάν. Παραμονές εκλογές 26, συλλήψεις μετά από 16 χρόνια Μαρφίν. Παράδειγμα φέρνω. Δεν μυθίζω. Όπως θα δείτε ότι θα σύντομα, δεν θα το θυμηθείτε, θα γίνει σε χρόνια αυτό. Αν το θυμηθείτε αυτό που λέω, αν δεν αλλάξει το καθεστώς, πρέπει να αλλάξει το καθεστώς. Ένας εισαγγελέας πάλι έβαλε στο αρχείο την υπόθεση του γιου του Θοδωρικάκου. Ενώ οι δικαστές είχαν κρίνει και ότι πρέπει να δικαστούν. Ήταν σαν της αγγελέας εφετών. Αστέρι ως το όνομα του, είναι ο αστέρι της δικαιοσύνης. Θα δείτε ότι σύντομα θα τον ρίξει ψηλά κλιμάκι αν δεν αλλάξει το καθεστώς της δικαιοσύνης. Δείτε πώς σας το λέω.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ιούλιος του 26.
1: Μια και αναφέρατε.
0: Αυτό να δείτε. Είναι παραδείγματα απλά.
1: Μια και αναφέρατε τώρα το παιδί του Υπουργού και επειδή ξέρω ότι κάποιοι έχουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση, θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί έχουμε μπροστά μας περίπου 3-4 λεπτά, γρήγορα αν μπορείτε κύριε Πετράκη, την άποψή σας για αυτόν τον 20χρονο τον οποίο τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί.
0: Είναι μια δολοφονία ψυχρό. Κανείς δεν δικαιάται και πόσο μάλλον ο φέρον νόμα όπλο αστυνομικός να πυροβολεί ισόπλατα έναν άνθρωπο που τρέχει για να γλιτώσει. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να φέρει ανθρώπινη ζωή. Ο νόμος λέει ότι για να πυροβολήσει ένας αστυνομικός κάποιον άλλον, ένα πολίτη, πρέπει να κινδυνεύει με άμεσο τρόπο η ζωή του αστυνομικού ή πολιτών άλλων. Που σημαίνει ότι να έχει στραμμένο όπλο εναντίον του και να κάνει χρήση. Μόνο τότε δικαιάται να κάνει χρήση όπλο αστυνομικός. Όταν ένας άνθρωπος, και πόσο μάλλον ένα νέο παιδί, που σας άκουσα πολύ εύστοχα και είπατε, εχθές νομίζω προχθές θυμάμαι στο σχόλιο σας, ότι όταν 20 χρονών το αίμα σου βράζει και μπορείς να κάνεις λάθη στη ζωή σου όπως έχουμε κάνει όλοι μας, δεν δικαιάται κανείς να πυροβολεί και να δολοφονεί ένα πολίτη.
1: Και ειδικά από ισόπλατα, δύο γεμιστήρες αδειάσανε. Δεν ρίξαν, ας πούμε, μια σφαίρα, γιατί οι αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι ήθελαν να τον προειδοποιήσουν. Κύριε Πετράκη, έχετε δει πολλούς που θέλουν να προειδοποιήσουν κάποιον να αδειάζουν δύο γεμιστήρες?
0: Για ποιο λόγο να τον προειδοποιήσεις, επειδή είπα να φύγει?
1: Ναι, αλλά δύο γεμιστήρες για προειδοποίηση δεν είναι πολλές.
0: Καμία χρήση όπλου για προειδοποίηση δεν προβλέπεται βάσει κανόνων πρωτοκόλλου σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι,
0: δεν
1: σωστό.
0: Μπορεί να πυροβολήσει έναν άνθρωπο που τρέχει, το στον αέρα κάνει σταματήσει.
1: Σωστό. Αλλά πάλι πάνε για ελαφρυντικά.
0: Πάλι θα το πούνε. Θα βγει ότι ξέρω εγώ, όπως το άλλο παιδί που σκοτώσαν τότε στο Βενζινάδικο, που δεν είχε πληρώσει και έφυγε, ένας άλλος είχε κρεμμένο μάτι και το σκοτώσανε. Τι έσαιρε τι. Την εποχή που ζούμε το 2026, με DNA, με κάμερες, με, μπορεί να στηριχθεί οποιοδήποτε ένα στην οποία κάνει στα δουλειά τη. Ένα παιδί που τρέχει να φύγει λοιπόν, δεν το πυροβολείς ούτε στον αέρα, ούτε στα πόδια. Πουθενά. Αν δεν μπορεί να το πιάσει την καταδίωξη τρέχοντας, θα το συλλάβει σε δεύτερο χρόνο. Και
1: σωστό.
0: Τα πρωτοποτιμότητά του θα βρει το DNA του.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να πούμε και την αλήθεια για για κάποιους παραβατικούς οι οποίοι το έχουν και το εκμεταλλεύονται αυτό, πρέπει να γίνουν πιο σκληροί, πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά όλα αυτά τα μέσα για τα οποία κάποιος δεν σταματάει στον μπλόκο, και να ισχύει για όλους το ίδιο. Γιατί εγώ δεν λέω φυσικά, όπως εξήγησα και την πρώτη ώρα, δεν είναι δικαίωμα κανενός να πυροβολεί και να αφαιρεί ζωές, και σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν να προειδοποιήσουν, αλλά πρέπει να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Το ότι κάποιοι δεν σταματάνε, φεύγουν, ίσως είναι παράνομοι, ίσως κουβαλάνε ναρκωτικά, ίσως κουβαλάνε όπλα, ίσως έχουν πάνω τους, ξέρω εγώ, κάτι που έχουν κλέψει. Και θέλω να μου πείτε, κατά τη δική σας άποψη, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, κάποιους τέτοιους κακοπροαίρετους.
0: Δεν μπορεί να σβαλιάζουμε όλα. Ένα παιδί 20 χρόνων και εσαιρέτη, δεν μπορεί να το βάλει την κατηγορία με μένα που είμαι στα 50 μου, με έναν άνθρωπο ενήλικο που έχει μια πορεία ζωής. Ένα παιδί 20 χρονών, για χίλιου λόγους μπορεί να κάνει μια βλακεία, να λάβει τη ζωή
1: του. Δεν λέω για το 20χρονο, κύριε Πετράκη, συγγνώμη, γιατί δεν έχουμε έβολη. Δεν λέω για το 20χρονο. Λέω γενικά για κάποιους που δεν σταματάνε στα
0: πλούτα. Οι νόμοι υπάρχουν, κύριε Σερέτη. Αν τηρούνται για όλους όπως πρέπει, οι νόμοι υπάρχουν. Οι νόμοι υπάρχουν. Απλά τηρούνται όποτε και κατοδοκούν το συμφέρον τους βολεύει. Λοιπόν, αν δεν γίνει συλλογικά η τήρηση των νόμων, πάντα θα υπάρξει αξιδοσία στην κοινωνία και θα γίνονται αυτά πράγματα.
1: Στην Αμερική πάντως, επειδή και εδώ πέρα Τέξας έχει γίνει Ελλάδα, στην Αμερική πάντως όταν ξεκινάει κάποιος και δεν σταματάει στα μπλόκα, υπάρχει καταδίωξη και υπάρχουν και εκπαιδευμένοι άνθρωποι στην καταδίωξη. Υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία, και εκεί θέλω να καταλήξω, κύριε Πετράκη, που τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί πάντα σε συντονισμό. Δηλαδή, έρχεται προς εκείνη την οδό. Πάει περιπολικό, πετάει καρφιά, σκάνε τα λάστιχα και πάει λέγοντας, κύριε Πετράκη, σίγουρα έχετε δει τέτοιες εικόνες. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
0: Συζητούνται πράγματα, αλλά και στην Αμερική και στην Ελλάδα, που είναι το πιο σκληρό σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και συμπολισμού, και καλά στον κόσμο, έχει και ψηλότερα εγκλήματα σε ποσοστό εγκληματιών στον κόσμο. Δεν σημαίνει ποτέ, λοιπόν, κύριε Σερέτη, ότι ένα σκληρό ποινικό σύστημα ή συμπολιστικό σύστημα μπορεί να παράγει αποτέλεσμα. Ας πάρουμε παράδειγμα τα μοντέλα Σκανδιναβίας, που είναι τα πιο πραγματικά συστήματα και ποινικά και συμπολιστικά που παράγουν αποτέλεσμα.
1: Εγώ μιλάω για τις καταδιώξεις όμως συγκεκριμένα, δεν μιλάω γενικά για την Αμερική. Γιατί στις καταδιώξεις οι Αμερικανοί με τα καρφιά, με τα μηχανήματα που περιπολικά που έχουν συντεργές και προσπαθούν, ας πούμε, να εμβολήσουν για να τους σταματήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί καλώς ή κακώς, να πούμε κιόλας, ότι και για τον 20χρονο ισχύει το ίδιο, ότι αυτός αποφάσισε καλώς ή κακώς να ξεκινήσει και να φύγει και να μην σταματήσει. Αρχίζει, περνάει κόκκινα, βγαίνει στην αντίθετη λωρίδα. Μπορεί κάλλιστα, κύριε Πετράκη, να πηγαίνετε εσείς με το αυτοκίνητό σας και να πέφτε πάνω σας.
0: Συμφωνώ, επειδή λοιπόν σας λέω την εποχή που ζούμε το 2026, που όλοι μπορούν να συλληφθούν, ειδικά όταν έχει στοιχεία που μένουν, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει το μοτίβο τους και το πρωτόκολλο καταδίωξης, ώστε να μην κινδυνεύουν αθώες ζωές τόσο εύκολα.
1: Συμφωνούμε.
0: Γιατί πάντα η εγκληματικότητα δεν θα σταματήσει ποτέ στη ζωή να υπάρξει.
1: Σωστό, αλλά συμφωνούμε και αυτό, ότι δεν πρέπει να κινδυνεύουν αθώες ζωές, γιατί ας πούμε κάποιος επέλεξε να βγει. Πρέπει να είναι πιο συντονισμένοι και να καταπολεμούν αυτό το φαινόμενο. Αυτό.
0: Ακόμα και πολλές φορές η Εστερέτη είναι προτιμότερο να τον αφήσει σε πρώτο χρόνο να διαφύγει, να το συλλάβει σε δεύτερο χρόνο, από το να μπουν σε κίνδυνο αθώες ζωές ανθρώπων.
1: Ναι, αλλά έτσι θα φεύγανε όλοι μετά. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή.
0: Σας λέω, πρέπει να κρίνετε κατά την περίπτωση, και να η αστυνομία του κράτους δικαίου έχει πρώτο απαιτούμενο να προστατεύει τις ανθρώπινες ζωές αθώων.
1: Σωστό. Ναι, αυτό είναι το πάνω.
0: Δεν μπορεί να σκοτωθήκανε 5-6 να συλλάβαμε τον κακό που το έκανε.
1: Σωστό. Πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πετράκη.
0: Γεια σας, καλή βραδιά.
1: Επίσης, κύριε Πετράκη, υγεία να έχετε.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.
2: Τον κόσμο.
4: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσιβής. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός από 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Ωστόσο, παρά την αποκλιμάκωση παραμένουν ανωδικές οι πιέσεις σε καύσιμα, στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, σφιχτικές νέες εισοδηματικές πιέσεις για τους συνταξιούχους. Σύμφωνα με την έκθεση του συστήματος Ήλιος για τον Ιούλιο, 6 στις 10 συντάξεις κινούνται κάτω από τα 1.000 ευρώ μεικτά, ενώ σχεδόν 265.000 κύριες συντάξεις γύρατος δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Κρίτικες στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την ανακοίνωση του αιτήματος προς την Κομισιόν για την ρήτρα διαφυγής. Η κυβέρνηση απέτυχε να αξιοποιήσει κονδύλια 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα και τώρα προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία της με εθνικούς πόρους, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δεν μπορούν να σβήσουν 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών αλλά και την οικονομική πολιτική άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος σημείωσε ότι το κράτος δεν έχει επενδύσει στην πρόληψη, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τα χειρότερα δεν έχουν τελειώσει. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να οργανώνονται και να οργανώνουν. Μιλάμε για κράτος μπάχαλο, είπε χαρακτηριστικά. Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών αρχών σε εξέλιξη στην Πιερία, σε δασική έκταση στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, με την προσοχή να εστιάζεται κυρίως στη συνδρομή πεζοπόρων τμήματων λόγω του δύσβατου ορεινού ανάγλυφου της περιοχής. Από αέρος για την κατάσβεση της φωτιάς πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού εν αέρια μέσα προκειμένου να οριοθετήσουν το μέτωπο προτού πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς, μία 43χρονη γυναίκα από την Αλβανία και τον 24χρονο γιο της, σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί στο δρόμο μεταξύ Αμφίπολης και Δράμας στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών. Όταν το γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτησε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Προθεσμία για την προσεχή 3η 11 Αυγούστου πήρε προκειμένου να απολογηθεί 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική επίθεση της Μάρφιν. Στη διεθνή επικαιρότητα, χωρίς ουσιαστική πρόοδο, ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες διαπραγματεύσεις στη Ρώμη μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές του στο νότιο Λίβανο. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, ενδέχεται να πραγματοποιήσει μια περιορισμένη επίθεση εναντίον κράτους μέλους της Συμμαχίας μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, επιχειρώντας με τον τρόπο αυτό να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται νέες εκθέσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5-6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει 35-37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά 38-39 και στις Κυκλάδες 30-31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός αύριο, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταρρακτωδών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή με ένταση 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6, στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Φερνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6. Σήμερα ημέρα Παρασκευή 7 του μηνός Αυγούστου του 2026, 7/8, 7. Την άλλη εβδομάδα έχουμε 15 Αύγουστο και δεν θα υπάρχει κανένας στην πόλη, κανένας απολύτως. Δηλαδή όποιος υπάρχει θα είναι δαχτυλοδειχτούμενος. Γιατί από τώρα την κοπανίσαν όλοι. Σήμερα από το πρωί γινόταν ο χαμός στην έξοδο για Χαλκιδική. Έχει κάτι φωτιές πάλι έμαθα προς τα εκεί. Αλλά στην έξοδο για Χαλκιδική γινόταν ο χαμός. Σήμερα φεύγουν από το πρωί και αύριο πιστεύω θα υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική και μεθαύριο το ίδιο. Άρα η άλλη εβδομάδα θα είναι η εβδομάδα που όλος ο κόσμος θα είναι κάπου έξω για να κάνει τον μπάνιο του ενδεχομένως και θα είναι τουλάχιστον μακάρι να έχουμε την υγεία μας, γιατί όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Έτσι κι αλλιώς μόνο αυτό έμεινε. Κάνα μπάνιο στη Χαλκιδική και εκεί άμα θα πας και έχεις μια ας πούμε οικογένεια, άντρας, γυναίκα και δύο παιδιά, γιατί αυτή είναι η οικογένεια, τα άλλα όλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Πας εκεί πέρα και θέλεις σίγουρα ένα τετρακοσάρι, μπορεί να πάει και λίγα. Για Σαββατοκύριακο, για διήμερο, δύο βραδιές, διανυκτέρευση, δύο διανυκτερεύσεις, φαγητά, τους λουκουμάδες των παιδιών, αυτά, στην παραλία, όλα. Τρία εκατοστάρικα για τέσσερα μπορεί να θες. Άμα έχεις 9 εκατοστάρικα το μήνα μισθό, καταλαβαίνεις ότι ο μισός μισθός σου μπορεί να φύγει λίγο κάτω από το μισό μισθό στο διήμερο αυτό, το τριήμερο, και λες τι να κάνω, πάω εκεί και ο Θεός βοηθός. Ό,τι μπορώ να κόψω, να μην πάρει κανένα καλαμπόκι το παιδί, να πάρει κάτι λιγότερο. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά πράγματα. Έχετε καταντήσει τον Έλληνα, έχετε καταντήσει τον Έλληνα να μην μπορεί να ξεμητήσει από το σπίτι του και εκεί να μην καίει και το air condition, γιατί πλέον με τις νέες τιμές της ενέργειας θα είναι εξωγήινα τα νούμερα που θα πληρώνει από τον επόμενο μήνα. Αφήνετε τον Αύγουστο, τον αφήσαν οι εταιρείες τον Αύγουστο να είναι με τα παλιά και από το Σεπτέμβριο και μετά θα φάτε κάτι και θα φάμε κάτι κεφαλιές. Δεν θα ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν θα ξέρουμε τι μας γίνεται και θα έρθει ο Μητσοτάκης στην έκθεση, θα προαναγγείλει, θα δώσει κανένα τυράκι στους συνταξιούχους, μικρό, θα τους το παίρνει από αλλού και θα το δίνει αλλού και θα τρώνε όλοι τον πρόλογο. Ας πούμε θα δώσει κανένα 2 ευρώ, 5 ευρώ, 6 ευρώ το μήνα και θα λένε όλοι κάτι έδωσε παραπάνω. Δηλαδή μιλάμε για κατάντια και την ίδια στιγμή ο ένας κλέφτης μετά τον άλλον εντοπίζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι φυσικά από Έλληνες εισαγγελείς. Δυστυχώς, αν και υπάρχουν πολύ τίμοι Έλληνες εισαγγελείς και πολύ τίμοι Έλληνες δικαστές, υπάρχουν και κάποιοι που παίζουν παιχνίδια άλλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έκανα τον πρόλογο που ήθελα να κάνω, γιατί ήθελα να τα πω από το πρωί, γιατί μου την έδωσε κάποιος όταν μιλούσα. Και τώρα πάμε λίγο στα εντός των τυχών και πάμε στα τετριμένα ενδιαφέροντα. Θα φανεί από αυτά που θα ακούσετε που θα πω σχετικά με τον ΠΑΟΚ, σχετικά με τον Άρη και τον Ηρακλή στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, όταν πάντα δίνουμε έτσι μια τάση που υπάρχει στα αθλητικά δρόμενα και την αθλητική πινελιά εδώ από τον Focus 103,6.

Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε χθες στο γήπεδο της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ έχασε από την Άντρελεχτ 1-0 με ένα γκολ που μπήκε στο 15ο δευτερόλεπτο από ένα παίκτη ο οποίος εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ένα τέτοιο center forward νομίζω θέλει ο ΠΑΟΚ. Οι άλλοι δύο είναι ψηλοί έτσι κι αλλιώς, ο Μύθου και ο Γερεμέγεθ. Θέλει έναν κοντό γρήγορο όπως είναι ο Τσβέτκοβιτς, ο χθεσινός, και αυτό ψάχνει ο προπονητής από ό,τι έχω μάθει. Αλλά εδώ θέλω να μείνω σε κάποια πραγματάκια, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί που είναι εντελώς άμπαλοι. Άσε που δεν έχουν παίξει ποτέ μπάλα στη ζωή τους, αλλά αυτό βάλ το στην άκρη, γιατί ένας που δεν έχει παίξει ποτέ μπάλα στη ζωή του δικαιούται διανόμιλη. Δεν είναι ότι έλα μωρέ τώρα, τι να μας πεις εσύ, δεν έχεις παίξει ποτέ μπάλα, βρήκες μια μπάλα, την πήγες σε αστυνομικό τμήμα, νόμιζες ότι είναι βόμβα κλπ. Οκ, μπορεί να ισχύει και αυτό. Αλλά υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι μπορεί να μην έχουν παίξει μπάλα, αλλά έχουν μυαλό. Και κάποια πράγματα τα βλέπουν. Διαβάζουν, ακούνε και κάποια πράγματα τα βλέπουν. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οποίοι παίρνουν και μικρόφωνα και κάνουν και κριτική, χαμπάρι δεν έχουν, χαμπάρι πραγματικά δεν έχουν, και κάνουν και κριτική. Είναι βέβαιο ότι άγονται και φέρονται από κάποια άλλα συμφέροντα, και ξαφνικά εκεί που εγώ βέβαια περίμενα τη στραβή, πάντα περιμένω τη στραβή, που δεν έγινε ακόμη η στραβή, η στραβή δεν έχει γίνει ακόμη, υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις Βρυξέλλες, και εκεί ο ΠΑΟΚ δεν έχασε 5-0 στην Τούμπα. Έχασε 1-0, είναι το σκορ, είναι εύθραυστο. Πώς θα βάλει γκολ θα φανεί. Θέλω όμως να αναπτύξω κάποια πράγματα, γιατί το μάτς ο καθένας το βλέπει όπως θέλει. Εγώ το βλέπω αντικειμενικά. Δεν το βλέπω ότι είμαι με τον Λουτσέσκου ή με τον Λύση, όπως κάποιοι. Κάποιοι φελεί. Ο Λουτσέσκου έφυγε, τελείωσε. Ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Έκανε δύο αποτυχημένες χρονιές. Καλή επιτυχία στις Κελεμπίες. Επομένως, ας το Λουτσέσκου. Εδώ τι γίνεται τώρα. Ήρθε ο Λύση. Και σήμερα βγαίνουν κάποιοι, γράφουν, το παίζουν και δημοσιογράφοι, το παίζουν και αθλητικογράφοι κλπ. Ότι ο Λύση έκανε λάθη στο χθεσινό παιχνίδι και γι' αυτό το λόγο πάω και έχασε. Μπορείτε να πείτε ένα λάθος του Λύση. Εγώ μιλάω προπονητικά, μιλάω ποδοσφαιρικά, μιλάω δημοσιογραφικά, μιλάω εμπειρικά και μιλάω γιατί έχω παίξει και 14 χρόνια μπάλα. Πείτε μου ένα λάθος του Λύση στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Τρεις φορές. Δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου φυσικά τον άνθρωπο, ούτε λακέρδα έχω φάει μαζί του, όπως έχουν φάει άλλοι με τον Λουτσέσκου, ούτε καπνιστά σκουμπριά, ούτε τίποτα άλλο. Ούτε μακαρονάδες. Τίποτα. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο καν. Βλέπω όμως τη δουλειά του. Και είναι και σοβαρός. Τρεις φορές, 3,5 φορές, αυτή είναι η πραγματικότητα, την ομάδα τη γύρισε. Μέσα στο παιχνίδι. Ανακάτεψε την τράπουλα. Έβαλε μέχρι και 2 φορ, έστω για 12 λεπτά. Με δεξί εξτρέμ τον Κωνσταντέλια και αριστερό τον Ζίβκοβιτς. Για ποιο λόγο? Για να βγουν κάποιες σέντρες στα κεφάλια τους. Δηλαδή δεν βλέπετε μπάλα ρε. Έφαγε ένα γκολ ο ΠΑΟΚ στο 17 δευτερόλεπτο, που έκαναν λάθη και ο Ζίβκοβιτς και ο Μιχαηλίδης και όλη η κοινωνία. Δηλαδή εκεί όλα μαζί ήρθανε στα στραβά στο ξεκίνημα και έφαγε γκολ ο ΠΑΟΚ. Τι να πω το Ζίβκοβιτς, τον πάρει του κρεμάσει τον Ζίβκοβιτς, τον Μιχαηλίδη που έκανε μια ώρα να μαρκάρει τον Τσβέτκοβιτς, τι να τους πεις. Τι να πω στον Μιχαηλίδη που έχασε τον πέναλτι, αλλά εδώ εσύ φταίς που έχασε ο ΠΑΟΚ, δεν γίνονται αυτά. Για ποιο λοιπόν λόγο να φταίει ο προπονητής, ή να φταίνε ακόμη και οι παίκτες, γιατί εγώ δεν καλύπτω κανέναν. Όμως, χτες εγώ είδα μια προσπάθεια. Σαν τη γάτα με το ποντίκι. Αυτοί βάλαν τον γκολ στο 17 δευτερόλεπτο και μετά κλείστηκαν στην άμυνα. Και δεν άφησαν κανένα να πάρει ανάσα. Τον Κωνσταντέλια τον είχαν 2,5 και 3 παίκτες σε κάθε περίπτωση που έπαιρνε την μπάλα, γιατί ξέραν ότι αυτός κινεί τα νήματα. Ο προπονητής τον άλλαξε 3 θέσεις για να μπορέσει να ξεφύγει, και όταν τον έβαλε δεξί εξτρέμ ο προπονητής με center for 2, τον Γερεμέγεφ και τον Μύθου, για να βλέπετε μπάλα, γιατί έχετε τσίμπλες στα μάτια πολύ και έχετε τσίμπλες ρουμάνικες, βγάλτε τες. Τον έβαλε από δεξιά γιατί είχε ωραία σέντρα ο Κωνσταντέλιας για να βρει κεφάλι του Μύθου ή του Γερεμέγεφ. Και από την άλλη πλευρά αριστερά το Ζίβκοβιτς, γιατί είχε ωραία σέντρα με τα αριστερό για να βρει κεφάλι κι αυτός. Και παίζει και ο Μπάμπα. Και μετά, αφού δεν του βγαίνει στα 12 λεπτά, δεν βγήκε ούτε μία σέντρα. Μια μισή σέντρα βγήκε, και εκεί ο Γερεμέγεφ μπερδεύτηκε. Ας πούμε, η μπάλα κάτω με το αριστερό, κόντραρε, βγάζει τον Μύθου, βάζει τον Μπέλκα, ξαναφέρνει δεκάρι τον Κωνσταντέλια. Ρε παιδιά, έχει ανακατέψει την τράπουλα 3-4 φορές. Τι να κάνει ο άνθρωπος, πείτε μου εσείς. Δεν έμπαινε η μπάλα. Είναι κανένας που πήγε χθες στο γήπεδο ή που το είδα από τηλεόραση που δεν συμφωνεί σε αυτό το οποίο λέω ότι ο ΠΑΟΚ προσπάθησε?
να έλεγε ότι ήταν αδιάφοροι, ότι ήταν χαβαλέδες, ότι ήταν καραγκιόζητες, δεν παίξαν μπάλα και μέτρη κλπ. Ήταν καλή. Το παλέψαν το μάτς. Και εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ελπίδες πρόκρισης. Γράφτε αυτή την εκπομπή. Πιστεύω ότι έχει ελπίδες πρόκρισης μέσα στην, μέσα στις Βρυξέλλες, εάν υπάρχει διαιτητής πενταρίσιος, που χθες αυτό το λαμόγιο διαιτητής από την Ισπανία ήταν ένα κοράκι το οποίο ήρθε εδώ με συγκεκριμένο στόχο. Γιατί δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το γεγονός ότι αυτοί είναι και εντεταλμένοι, ξέρετε, όλοι. Έχουν εντολές. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο κλπ. Είναι FIFA οι διαιτητές. Οι διαιτητές είναι FIFA. Τι είναι FIFA, είναι η Φαντίνο. Τι είναι η Φαντίνο, καταγγελία του Γκαγκάτσι κατά του Ιφαντίνο, της Ομοσπονδίας, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Δεν σε ψηφίζω και έρω την εμπιστοσύνη μου. Από εκείνη τη μέρα, οι διαιτητές που έχουν παίξει σε ελληνικές ομάδες, ακόμη και τον Παναθηναϊκό, ήταν εχθρικός ο διαιτητής. Δεν βλέπετε ότι κάτι υπάρχει? Αυτό το λαμόγιο χτες, αυτός ο διαιτητής ο Ισπανός, στο δεύτερο πέναλτι που γίνεται στον Κωνσταντέλια μπροστά στα μάτια του, που έχουν καταράχθει εκείνη τη στιγμή, που του πατάει το πόδι ο άλλος, δεν το σφυρίζει και μετά ζητάει από το ΒΑΡ να πάει δύο φάσεις πίσω, εκεί που ο ίδιος και δίνει φάουλ ότι έκανε ο Ζήφκοβιτς, που είναι μπροστά ο ίδιος και λέει παίζεται. Αυτό το λαμόγιο λοιπόν ο διαιτητής ήταν χτες στην Τούμπα. Δεν λέω ότι φταίει αυτός 100% για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε έστω να ισοφαρίσει για να πάει έστω με 1-1 στις Βρυξέλλες και να παίξει το μάτς όπως και τώρα θα το παίξει στα Ίσια, αλλά και πάλι έπρεπε να νικήσει στις Βρυξέλλες, ό,τι και να γινότανε. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να σχολιάσουμε τον διαιτητή και να πούμε ότι και αυτός ήταν εντεταλμένος, ούτως ώστε να χάσει ο ΠΑΟΚ ή τέλος πάντων να μην κερδίσει. Έτσι φαινότανε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και κάτι ακόμη για αυτό το λαμό για το διαιτητή. Τι κλωτσίδι έφαγε ο Κωνσταντέλιας? Τι κλωτσίδι έφαγε ο Τάισον? Τι κλωτσίδι έπεσε από τους Βέλγους και δεν έδειξε ούτε μία κόκκινη κάρτα? Τρεις κόκκινες έπρεπε να βγάλει. Και βγάζει και κίτρινη κάρτα στο Χατζηδιάκο, στο πρώτο ημίχρονο, στη διαμαρτυρία, που ξέρει το λαμόγιο ότι είναι η τρίτη κάρτα, για να μην παίξει το επόμενο παιχνίδι. Δεν τα είδατε αυτά? Και πρέπει εγώ να βγω να πω τώρα, για να με ακούσει ο Λουτσέσκου από τις Κελεμπίες που παίρνει 4 εκατομμύρια το χρόνο, ή κάποιοι δικοί του εδώ που του τάιζε λακέρδες, γιατί αυτό συνέβαινε, και σκουμπριά, και να πει τι καλά τα είπε ο Πετρουλάκης, μπράβο ρε, όλοι περιμένουν τον άρχοντα να έρθει με το λευκό άλογο, τελείωσε αυτός από τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχει κάνει πολλά πράγματα που κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να βγει να τα πει. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι αφήστε τον ΠΑΟΚ ήσυχο και ήρεμο. Όσοι θέλετε τον Λουτσέσκο να πάτε να παρακολουθείτε αγώνες της Al Sadd, πώς λέγεται η ομάδα που πήγε εκεί αυτός, να βλέπετε αυτό, πάρτε λίγο και μια συνδρομητική τηλεόραση που παίζει το πρωτάθλημα των Κελεμπιών, που είναι σαν να παίζω Αχιλλέας Τριανδρίας Ερμής Λαγκαδά. Βάλτε αυτό το παιχνίδι, Αχιλλέας Τριανδρίας Ερμής Λαγκαδά, και δείτε αυτό το παιχνίδι που παίζει η ομάδα του Λουτσέσκου με την άλλη, που παίζουν κάτι με κελεμπίες στην κερκίδα και νομίζουν ότι παίζουν μπάλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άστον εκεί. Και αφήστε τον ΠΑΟΚ στην ησυχία του και στην ηρεμία του να κάνει αυτό που να κάνει. Και να σας πω και κάτι. Και αν γίνει αυτή η στραβή και ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Άντρελεχτ, γιατί και αυτό υπάρχει. Όλα είναι μες στο πρόγραμμα. Ο ΠΑΟΚ έχει άλλη μια ευκαιρία να περάσει σε League Phase του Conference. Conference. Είναι μια διοργάνωση ευρωπαϊκή, την οποία την κέρδισε ο Ολυμπιακός. Είσαι μάγκας ΠΑΟΚ, πάνε πάρ' το κι εσύ. Πώς θα γίνει? Αν αποκλειστεί. Που ο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ είναι να παίξει στο Europa League, σε League Phase του Europa League. Όπως και αν το κάνουμε. Γιατί τον έφερε σε ένα τέτοιο σημείο ο προπονητής του προηγούμενος, ούτε πρωτάθλημα πήρε, ούτε κύπελο πήρε, όφι κάθεται. Οι παίχτες του όφι ξύνουν τα φρύδια τους αυτές τις μέρες. Αραχτοί είναι και περιμένουν. Ποιος όφι? Και εσύ έπαιζες 55 παιχνίδια και με ένα παιχνίδι όφι σου πήρε το κύπελο, απίστευτο και όμως αληθινό. Και περιμένει όφη και εσύ παίζεις προκριματικά, σκοτώσου στα προκριματικά εσύ. Να μην κράξω εγώ δηλαδή τον Λουτσέσκου μετά από όλα αυτά. Τι λέτε ρε? Με το μεγαλύτερο μπάτζετ της τελευταίας 15ετίας που είχε πέρσι. Και τώρα πάμε στα σημερινά, γιατί δεν είναι άμυρη ευθυνών η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το γεγονός ένα και μοναδικό, ότι καθυστέρησε πάρα πολύ στη μεταγραφή του Σέντερφορ,
100% καθυστέρηση, λάθος τραγικό. Έπρεπε, αφού δεν βρήκε το Γιακουμάκι, να πάρει άλλον. Καλά έκανε και πήρε το Γιαννούλη. Εγώ φωνάζω εδώ και 15 μέρες, πάνε δώσε τα λεφτά και πάρε σεντερφόρ. Σεντερφόρ, σεντερφόρ. Σεντερφόρ, σεντερφόρ. Κάθε μέρα. Πού είναι ο σεντερφόρ? Ένας παίκτης, ο Τσβέτκοβιτς, ο κοντός αυτός που θυμίζει Χωσάμ Χασάν, αυτός σου πήρε το μάτς χθες. Ένα τέτοιο δεν μπορείς να βρεις τόσο καιρό. Τι κάνουν αυτοί όλοι εκεί? Να έρθει ο Σαβίδης για να πάρει το σεντερφόρ. Ας έρθει να πάρει το σεντερφόρ, γιατί ο σεντερφόρ είναι η μοναδική έλλειψη αυτή τη στιγμή, σοβαρή έλλειψη του ΠΑΟΚ. Στα χαφ κουτσά στραβά θα βρει κάποιον. Να, τώρα θα μπορεί να βάλει τον Καμαρά. Κάτι θα βρει. Έχει τον Κωνσταντέλια, έχει τον Ντάισον, από εκεί δεν έχει παίχτη. Τραυματίστηκε ο Τάχα Άλλη, είναι και αυτή η γκαντεμιά του ΠΑΟΚ, που ήταν διεισδυτικός και λοιπά, θα μπορούσε να κάνει κάτι. Δεξιά είναι ο Ζίβκοβιτς που ξεκινάει πάντα στραβά και αργά και λοιπά. Σέντερφορ δεν έχεις όμως. Έχεις δυο παλικάρια τα οποία παλεύουν, κλωτσιές, μπουνιές, κεφαλιές, το ένα το άλλο, αλλά είναι λίγοι. Ο Μύθου δεν είναι για πρώτος, είναι για δεύτερος. Τα πάμε αυτά 100 φορές. Ο Γερεμέκεφ δεν είναι για δεύτερος, είναι για τρίτος. Πρώτο δεν έχεις. Δεν έχεις και ένα χάφ τύπου Μεϊτέ. Τραυματίστηκε. Δεν ξέρω αν ο Λουσέ είναι τόσο καλός όπως το λένε και μπορεί να πάρει την ομάδα στις πλάτες του κλπ. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει ένα μπεχταρά μπροστά και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ άργησε. Πολύ. Εγώ δεν είμαι υπάλληλος κανενός. Γι' αυτό τα λέω. Άλλοι μπορεί να πούνε ναι, αυτό που θα έπρεπε και είχαν μια ατυχία και ο Τάδε και ο Χουσελά που σου λένε αυτός εδώ πέρα και ο άλλος που θα ερχόταν ο 22 ετών τα 7 εκατομμύρια. Τι με νοιάζει ρε? Με νοιάζει. Τον Ιούλιο ξεκίνησε, τώρα φτάσαμε Αύγουστο, σε λίγο θα είναι 15 Αύγουστο. 1,5 μήνα προετοιμασία κάνετε και δεν βρήκατε ένα σεντερφόρ. Τι κάνετε, κύριε Μάτος, τι κάνετε? Εγώ νομίζω ότι είναι λάθος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αυτό και μεγάλη αδράνεια η μη απόκτηση σεντερφόρ, και αυτό δεν ξέρω που οφείλεται, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Όταν πας και πληρώνεις 5,5-6 εκατομμύρια για να πάρεις το Γιαννούλη αριστερό μπακ, θα πρέπει να πληρώσεις και 7 εκατομμύρια για να πάρεις σεντερφόρ, εφόσον αυτός ο παίχτης ο οποίος ακούστηκε σου κάνει ο πιτσιρικάς. Αν είναι η πληροφορία αυτή σωστή, ότι ο Ρόμπι Ούρε στοιχίζει 7 εκατομμύρια, πάνε διαπραγματεύσεις τον. Και αν είναι ο παίχτης που θέλεις, έτσι, 22 ετών παίχτης, δεν ξέρω αν είναι αυτός. Αλλά πάνε διαπραγματεύσεις τον. Όχι να περιμένεις να έρθει ο Σαβίδης να πάει στο Πόρτο Καράς να εγκατασταθεί και μετά να πάρει το σεντερφόρ. Πέταξε το πουλάκι. Χτες πέταξε το πουλάκι που δεν είχε στο φόρ για να αξιοποιήσει, να δημιουργήσει προβλήματα. Να. Γιατί δεν ήταν καμιά μεγάλη ομάδα αυτή η Άντερλεχτ, ούτε είναι τεράστια ομάδα. Έπαιξε έξυπνα, έπαιξε αμυντικά μετά τον γκολ που έβαλε, τους γύρισε όλους κατενάτσιο και πήρε την νίκη. Αφού δεν μπορούσες να τρυπήσεις εσύ την άμυνά τους, τι να κάνουμε τώρα? Παρά το γνωστό ότι ο προπονητής προσπάθησε, παρά το γνωστό ότι οι παίκτες προσπάθησαν, παρά. Υπάρχουν στον ΠΑΟΚ αδυναμίες. Και ακόμη και ο παίκτης ο Γκόμες από αριστερά, που είναι πολύ καλός αμυντικά, έτσι, από τη μέση και μπροστά λίγο τα πράγματα εκεί μπερδεύονται. Δηλαδή την μπάλα για να την κατεβάσει, να βγάλει τη σέντρα και λοιπά, λίγο δύσκολο. Μπήκε ο Μπάμπα, ο οποίος Μπάμπα είναι ανόρεκτος, ήταν ανόρεκτος χτες ο Μπάμπα. Δεν ξέρω, εσείς όλοι τον έχουμε ζήσει τον Μπάμπα επί χρόνια και βλέπαμε και το πάθος του κλπ. Μετά τη μεταγραφή του Γιαννούλη ο Μπάμπα είναι ανόρεκτος. Εδώ πρέπει να το δει ο ΠΑΟΚ το θέμα. Δεδομένου ότι βλέπει ότι ο προπονητής βάζει τον Γκόμες, βλέπει ότι έρχεται ο Γιαννούλης. Αλήθειες λέω, παιδιά, δεν λέω ψέματα. Εγώ λέω μόνο αλήθειες. Και μιλάω ποδοσφαιρικά, καθαρά. Ούτε με νοιάζει αν ποιος είναι από εκεί. Αν κάποιος έχει σύμβαση με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σύμβαση με άλλο, ούτε με ενδιαφέρει. Ο Μπάμπα είναι χολωμένος, φαίνεται, ψυχολογικά. Όποιος έχει παίξει ποδόσφαιρο το καταλαβαίνει. Φαίνεται. Δεν ήταν ο Μπάμπα που έμπαινε μέσα και δεν καταλάβαινε τίποτα. Σου λέει τώρα τι, ποια είναι η τύχη δικιά μου εδώ.
παίρνουν το Γιαννούλη, θα παίζει ο Γιαννούλης. Είναι σίγουρο ότι θα παίξει ο Γιαννούλης και για μένα προσωπικά πρέπει να το βάλει και την Πέμπτη. Δεν μπορεί να κάνει τη διαμεταγραφή και να μην παίξει. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Γιαννούλης που έκανε προετοιμασία με την Augsburg είναι σε μια τέτοια κατάσταση που μπορεί να παίξει κατευθείαν. Και όταν παίρνει έναν παίχτη που στοιχίζει 6,5-7 εκατομμύρια 6 όσα στοίχησε ο Γιαννούλης, δεν είναι δυνατόν να μην παίξει. Έτσι πιστεύω ότι την Πέμπτη θα είναι ο Γιαννούλης μέσα και πιστεύω επίσης ότι θα γίνουν και κάποιες άλλες αλλαγές στον ΠΑΟΚ όσον αφορά την ενδεκάδα. Ποιες είναι αυτές, θα σας πω. Κατά την εκτίμησή μου, καλά ο Λουστότο θα παίξει γιατί είναι τιμωρημένος ο Χατζηδιάκος. Δεν παίζει ο Χατζηδιάκος, παίζει ο Λουστότο. Άρα λοιπόν, τρίτο στόπερ θα έχει τον Παταούλα. Θα παίξει με Μιχαηλίδη, με Λουστότο και με Παταούλα τρίτο στόπερ. Τέταρτο δεν έχει αυτή τη στιγμή. Πάμε. Δεξί μπακ θα βάλει τον Γκένι σίγουρα. Αριστερό μπακ πιστεύω θα βάλει τον Γιαννούλη. Στα χαφ θα παίξει ο Ζαφίρης, πιστεύω με τον Καμαρά. Δεξιά θα βάλει τον Ζιβκοβιτς. Δεκάρι ο Κωνσταντέλιας. Αριστερά ο Τάισον. Και κορυφή πιστεύω θα παίξει ο Γερεμέγεφ. Έτσι πιστεύω. Ότι θα βάλει αυτούς τους παίχτες. Θα κάνει αυτές τις αλλαγές. Προκειμένου να δημιουργήσει έτσι μία έκπληξη στον αντίπαλο. Γιατί η ενδεκάδα την οποία έβαλε ο προπονητής είναι ακριβώς ίδια με τις δύο προηγούμενες. Άρα λοιπόν, εγώ αν ήμουν προπονητής στην Άντερλεχτ και έβλεπα τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, θα έβλεπα και πώς παίζει ο ΠΑΟΚ. Θα έβλεπα ότι έχω τον Κωνσταντέλια να μαρκάρω. Θα έβλεπα ότι έχω τον Τάισον να μαρκάρω. Κλωτσιές, μπουνιές, παιδιά. Αν έχω και την. Γιατί χτες στη Θεσσαλονίκη και προχτές, επειδή πρέπει να μιλήσουμε για παρασκήνιο, ήταν εδώ και ο πρόεδρος της Άντερλεχτ. Αν λοιπόν έχω από τον πρόεδρο της Άντερλεχτ τη βεβαιότητα ότι ο διαιτητής θα με παίξει καλά. Που τους έπαιξε καλά, πολύ καλά, 70-30 υπέρ της Άντερλεχτ έπαιζε, θα ρίξω τις κλωτσιές, θα ρίξω τις μπουνιές, θα ρίξω τα πάντα κλπ. Θα φάω μια κίτρινη, εντάξει, και τι έγινε. Και έτσι έγινε. Εκείνο τον Κωνσταντέλια το ρημάξε στα κλωτσίδια. Τον τραβούσαν από εδώ, τον τραβούσαν από εκεί, τίποτα. Παίζεται κίτρινη μία μισή. Τι λες, ρε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επίσης ένα άλλο θέμα, επειδή πολλά θα γίνουν το επόμενο διάστημα και θα εμφανιστούν ομάδες όπως σήμερα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι η Γαλατά Σαράι θέλει τον Κωνσταντέλια. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να ξεκαθαρίσει κάτι ακόμη σχετικά με την πώληση του Κωνσταντέλια, ότι δεν πωλείται πουθενά. Με επίσημη ανακοίνωση να βγει, γιατί αλλιώς όλοι θα λένε, θα γράφουν, θα μιλάνε. Έλα μωρέ, πάρε 25 εκατομμύρια μωρέ και τελειώσαμε να πούμε κλπ. Θα λένε τέτοια πράγματα. Σήμερα λοιπόν οι Τούρκοι γράφουν ότι η Γαλατά Σαράι έχει ζητήσει, λέει, τον Κωνσταντέλια να τον πάρει δανεικό για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς την επόμενη χρονιά. Εάν το κάνει αυτό ο Σαβίδης, καταλαβαίνετε τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Ή η Γκοτζαρόβα, αν το κάνει. Γιατί η Γκοτζαρόβα πήγε να το κάνει πέρσι και το γλίτωσε στο 90 ο Σαβίδης το θέμα. Το Κάζο, το μεγάλο. Άρα λοιπόν, επειδή τα μαθαίνουμε τι γίνεται. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποια πράγματα να ξεκαθαρίσουν τον ΠΑΟΚ, να μπουν σε μια σειρά, και εγώ μιλάω πάντα δημοσιογραφικά και πάντα με βάση το ρεπορτάζ, τίποτε περισσότερο. Καταλήγω, τα μαζεύω όλα. Πρώτον, ο Λύση, αυτό είναι για τους άμπαλους, ο Λύση ανακάτευσε την τράπουλα 3 φορές και 4 στη διάρκεια του αγώνα. Μη βαράτε το Λύση. Το μάτς το πάλεψε, δεν το έβαλε, δεν το βάλει τον γκολ, θα το βάλει μέσα στις Βρυξέλλες. Ο Σέντερ Φόρ έπρεπε να είχε έρθει χτες. Εδώ και ένα μήνα, κύριοι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έπρεπε να πάρετε Σέντερ Φόρ. Όχι τώρα. Τρίτον, και βασικό θέμα, δεν μίλησα καθόλου για το πέναλτι. Τρίτον είναι το θέμα του Σέντερ Φόρ. Χωσέλου, Ρόμπι Ούρε ή κάποιος άλλος, όποιος και να είναι, πάρτε τον τώρα. Πάντε πάρτε Σέντερ Φόρ. Μεγάλη ανάγκη έχει ο ΠΑΟΚ. Όχι για το μάτς, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να δηλωθεί. Για το επόμενο. Τουλάχιστον να υπάρχει για το επόμενο. Διαιτητής Λαμόγιο, ο Ισπανός, παίζει Ιταλός στο παιχνίδι στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω τι θα είναι και αυτός, θα δούμε τι γίνεται. Υπάρχει πάντως ενθουσιασμός στον κόσμο. Σήμερα από το πρωί τρέχανε για να βγάλουν και εισιτήρια κλπ. Για να πάνε αρκετοί φιλαθλοί. Θα έχει καμιά χιλιάδα εκεί, πιστεύω. Χίλια άτομα, γιατί 20.000 παίρνει το γήπεδο στα διεθνή παιχνίδια, το Λότο Αρένα. Και πιστεύω ότι θα έχει μια χιλιάδα ο ΠΑΟΚ σίγουρα εκεί, μπορεί και παραπάνω να έχει. Αλλά και αυτή θα είναι γεμάτο το γήπεδο, πιστεύω. Και θέμα πέναλτι τώρα. Μέσα στην ομάδα του ΠΑΟΚ υπάρχουν κάποιοι παίκτες ποιοτικοί, κάποιοι παίκτες οι οποίοι
έχουν σουτάρει πέναλτι, όπως ο Ζίβκοβιτς βέβαια έχει χάσει πέναλτι. Αλλά έχει σουτάρει πέναλτι. Τα πέναλτι τα σουτάριζε ο Ζίβκοβιτς. Κωνσταντέλιας. Δεν τον έχω δει να σουτάρει ποτέ πέναλτι, αλλά μου λένε ότι στις προπονήσεις το κάνει. Τάισον. Τον έχω δει να σουτάρει πέναλτι. Και το πέναλτι, Ζαφίρης, τον έχω δει να σουτάρει πέναλτι έξω, στο εξωτερικό. Και το πέναλτι το βάρζε ο Μιχαηλίδης. Ήτανε εντολή του προπονητή αυτό, ήτανε από την αρχή συμφωνημένο. Βέβαια θα μου πει κάποιος και αν έμπαινε ρε μάγκα τι θα έλεγε. Σωστά, δεν μπήκε όμως. Και μπήκε ο Μύθου μες στην περιοχή και σωστά ακυρώθηκε τον γκολ. Γιατί αυτό λέει ο κανονισμός. Το λαμόγιο διαιτής δεν έδωσε ένα άλλο πέναλτι στον ΠΑΟΚ, στο πάτημα στον Κωνσταντέλια. Και κλείνω με την τοποθέτηση και τις δηλώσεις του Γιαννούλη, που θα τις ακούσουμε λίγο αργότερα. Ήθελα να γυρίσω στην ομάδα, το είπα και το έκανα, είμαι εδώ, λέει ο Δημήτρης ο Γιαννούλης, χαρούμενος για την επιστροφή του. Είναι μεγάλη μεταγραφή, χωρίς αμφισβήτηση. Για μένα προσωπικά πρέπει να είναι βασικός στο παιχνίδι της Πέμπτης, αλλά αυτό το αποφασίζει ο Αλέσιο Λύση.

Λοιπόν, αυτή είναι η, έτσι, αυτή η ανάλυση που έκανα. Με μία τοποθέτηση μενή του Κουτσιάφτη που λέει ότι η διαιτησία του Μουνουέρα, όπως λέγονταν ο διαιτητής, ήταν προβληματική και νομίζω ότι με, αυτό το, με αυτή τη δήλωση δεν λέει και τίποτα, αλλά τέλος πάντων είναι και κάτι και αυτό.

Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, ώρα είναι 4.38 βέβαια. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε, έχουμε πολλά να πούμε κι άλλα. Έχουμε για Άρη, έχουμε για ΠΑΟΚ κι άλλα να πω. Έχουμε για Άρη, έχουμε για Ηρακλή, ο οποίος επιστρέφει από την Ιταλία. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6. Να πω για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ ότι έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης. Μερίδιο 23,3% στο δυναμικό κοινό από 18-54 ετών και κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών έφτασε μέχρι 27,8% και στο γενικό σύνολο 23,4%, με την τηλεθέαση να ανέβαινε στο 27,4% λίγο πριν τη λήξη του αγώνα. Δυναμικό κοινό, επαναλαμβάνω, 23,3%, γενικό σύνολο 23,4%. Αν το βάλεις γενικό και δυναμικό κοινό, το δυναμικό κοινό θεωρείται από 18 ετών έως 54 ετών στην τηλεθέαση και στην ακροαματικότητα. 18-55 το έχουν στο ράδιο. Άρα λοιπόν η όλη ιστορία είναι ότι έτσι πως είναι η κατάσταση, ο ΠΑΟΚ θα δούμε πως θα εμφανιστεί στο δεύτερο παιχνίδι με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες και θα βγάλουμε τότε τα συμπεράσματά μας. Τίποτα δεν τελείωσε. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο βεβαίως το προβάδισμα το έχει η Άντερλεχτ μετά το 0-1 που πέτυχε μέσα στην Τούμπα, αλλά το 0-1 είναι ένα εύθραυστο σκορ, δεν είναι το τελικό. Αν ήταν 0-3 θα σε έλεγα ευχαριστούμε, τα λέμε την άλλη φορά ή σε άλλο, σε άλλη διοργάνωση κλπ. Να δούμε ποιος είναι ο αντίπαλος και όλα τα σχετικά. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι σε περίπτωση που προκριθεί ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ηττημένο το αγώνα της Λεύσκη Σόφιας με την ομάδα από το Αλμάτι, από το Καζακστάν, και το δεύτερο παιχνίδι τώρα γίνεται στο Καζακστάν. 1-0 έχει κερδίσει η Λεύσκη με γκολ στο 92, με τον ηττημένο παίζει ο ΠΑΟΚ. Και αν πάει στο Conference είναι άλλη αντίπαλη, μάλλον με την Μπραντ, θα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, όπως και να το κάνουμε τώρα, έτσι πως είναι η κατάσταση, ο δικέφαλος του Βορρά περιμένει τις εξελίξεις. Παράλληλα, να κλείσω λίγο με ΠΑΟΚ και με τις γυναίκες. Και οι γυναίκες παίζουν Ευρώπη Champions League αύριο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο, Σάββατο, οι γυναίκες του δικεφάλου του Βορρά μετά την πρόκριση απέναντι

Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, το οποίο μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Αν περάσει η ομάδα του ΠΑΟΚ, αν περάσει, πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ. Εάν χάσει, ο ΠΑΟΚ με την νίκη που έκανε επί της Φερεντσβάρος κέρδισε ακόμα ένα γύρο συμμετοχής. Εάν χάσει λοιπόν ο ΠΑΟΚ από την Μπραν, μετακυλεί στο Europa Cup, το ακριβώς από κάτω από το Champions League των γυναικών, και του δίνει έναν τουλάχιστον ακόμη ευρωπαϊκό γύρο. Οι ομάδες στο Europa Cup είναι υποδέστερες των ομάδων στο Champions League των γυναικών. Άρα μπορεί να κάνει διάκριση εκεί. Και όπως λέει και ο Θανάσης Πατρικίδης, ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, η Ευρώπη είναι άλλο επίπεδο και πολλές παίχτριες γουστάρουν να παίζουν στον ΠΑΟΚ γιατί παίζει η Ευρώπη. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν σημαντικές παίχτριες φέτος στον Δικέφαλο του Βορρά, και θα δείτε και στην διάρκεια της χρονιάς, γιατί το ποδόσφαιρο το γυναικείο ανεβαίνει συνεχώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ανεβαίνει συνεχώς. Και ο ΠΑΟΚ είναι στα 21 χρόνια που διεξάγεται το πρωτάθλημα Ελλάδος στο ποδόσφαιρο γυναικών, στα 20 είναι πρωταθλητής. Τα 20 από τα 21. Μιλάμε για τρέλα πραγματική. Και με ένα όνειρο τρελό πάει να διεκδικήσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Λοιπόν, πάω τώρα στον Άρη, δεδομένου ότι και στον Άρη αύριο υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι ακόμη με τον Πανσεραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ένα παιχνίδι το οποίο θα αρχίσει στις 8 η ώρα, 8 η ώρα, και το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την τηλεόραση της Νόβα. Ο Άρης, όπως ξέρετε, προχτές Τετάρτη έπαιξε με τον Πανθραϊκό, κέρδισε 5-1. Ο Πανσεραϊκός με τον Αλέκο Βοσνιάδη προπονητή νίκησε 2-0 τον Απόλλωνα Παραλιμνίου σε ένα φιλικό προσφάτως. Έκανε και μεταγραφή σήμερα ο Πανσεραϊκός, και έκανε μεταγραφή ενός παίχτη που θεωρείται καλός παίχτης. Δεν ξέρω τώρα εάν και κατά πόσο θα βοηθήσει και θα παίξει. Ο Πανσεραϊκός πήρε δύο παίχτες. Πήρε τον Ζορζίνιο, ο οποίος είναι 30χρονος, Ζόρζε Φερνάντο Μπαρμπόσα Ιντίμα, όπως είναι το πλήρες όνομα, γνωστότερος ως Ζορζίνιο, 28 συμμετοχές και 5 γκολ με την Εθνική Γουινέας Μπισάου, και διαθέτει και πορτογαλικό διαβατήριο. Καλός παίχτης, λένε οι πληροφορίες, είναι επιτελικός χαφ και εξτρέμ. Παίζει και επιτελικός χαφ και εξτρέμ. Και ο Πανσεραϊκός πήρε και ένα παίχτη από τον ΠΑΟΚ, τον πιτσιρικά τον Αλέξανδρο τον Αδάμ, ο οποίος αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ και είναι γιος του γυμναστή του Πανσεραϊκού, του Γιώργου του Αδάμ, ο οποίος είναι πολλά χρόνια εκεί στην ομάδα των Σερών για τη φυσική κατάσταση. Και ο πιτσιρικάς αυτός ο Αδάμ από μικρός είχε παίξει, πολύ μικρός, 8, 9, 10 χρονών, μέχρι 9 νομίζω, 10, έπαιξε στην Ακαδημία του Πανσεραϊκού, μετά έρθε στον ΠΑΟΚ, πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, 8 χρόνια είναι στον ΠΑΟΚ, και από το 2018, 8 χρόνια στον ΠΑΟΚ, και τώρα έφυγε για τον Πανσεραϊκό με ελεύθερη μεταγραφή. Τον έδωσαν με ελεύθερη μεταγραφή, ενώ τον Μπάλντε τον έδωσαν στο Λεβαδιακό δανεικό για ένα χρόνο. Για παίχτες οι οποίοι προφανώς ζυγίστηκαν και κρίθηκαν ακατάλληλοι, ή τέλος πάντων όχι για την πρώτη ομάδα φυσιολογικά. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και για την συνέχεια. Επειδή ρωτάει ένας φίλος για το Χωσέλου και για τον ΠΑΟΚ, για το Χωσέλου, τι γίνεται με το Χωσέλου κλπ. Φίλε, ο Χωσέλου ήθελε διετές συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ ήθελε μονοετές συμβόλαιο να υπογράψει. Είναι 36 ετών ο Χωσέλου, δεν είναι μικρός. Και ο ΠΑΟΚ του είπε, έλα για ένα χρόνο. Ο Χωσέλου ήθελε να κερδίσει για 2 χρόνια συμβόλαιο. Δεν του το έδωσε ο ΠΑΟΚ το συμβόλαιο. Αλλά εδώ υπάρχει μια διαφορά. Θα πάρει τον 36χρονο Χωσέλου ή τον 22χρονο Σκοτσέζο επιθετικό, το Ρόμπι Ούρε? Ποιον από τους δύο? Είναι ένα ερώτημα αυτό, στο οποίο καλούνται να απαντήσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι καθυστέρησαν, επαναλαμβάνουν, τέταρτη φορά, ότι καθυστέρησαν πολύ στο να πάρουν center for, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα πάμε λίγο στον Άρη. Στον Άρη, όπου ξεκίνησα να λέω για το φιλικό το αυριανό, αλλά υπάρχει μια πληροφορία από το ρεπορτάζ του Άρη ότι υπάρχουν χαμόγελα για το Μυρ και το Μωρόν πριν το φιλικό με τον Πανσεραϊκό, γιατί είναι καλά και οι δύο, ενώ στην άκρη του ματιού του Ρέγιας υπάρχει και ο Κάρλες Πέρεθ για μεταγραφή. Εάν μείνει ελεύθερος από τη Θέλτα, υπάρχει περίπτωση να μείνει ελεύθερος από τη Θέλτα ο Κάρλες Πέρεθ. Και είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι του Άρη το βλέπουν, το παρακολουθούν
και θέλουν να έχουν τον

Πέρεθ, αν γίνεται, στην ομάδα του, εφόσον μείνει ελεύθερος. Σήμερα βγήκε μια ανακοίνωση από την ΑΣΥΓΜΑ ΑΡΗ, στην οποία επιτίθεται κατά πάντων και κατά της κυβέρνησης. Και λέει ο ΑΣΥΓΜΑ ΑΡΗ, ο οποίος δεν ανήκε ποτέ και δεν πρόκειται να ανήκει σε κανένα πολιτικό κόμμα, σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα μηχανισμό εξουσίας. Η ιστορία του γράφτηκε με ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και αγώνες. Αυτές τις αρχές υπηρετεί και σήμερα και υπήρξαν στιγμές που πιστέψαμε πως υπήρχε πραγματική διάθεση να αντιμετωπιστούν δίκαια τα ζητήματα του συλλόγου. Σήμερα όμως η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η εμπιστοσύνη αυτή έχει εξαντληθεί. Δηλαδή ο Άρης λέει ότι ενώ η κυβέρνηση τους έλεγε ότι όλα είναι καλά και θα γίνουν, θα λυθούν, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Τους παραμύθιαζαν, λέει με λίγα λόγια, λαϊκά, ο εραστέχνης Άρης. Δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη εννοεί. Όταν ένας ιστορικός σύλλογος και ο κόσμος αντιμετωπίζονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά, όταν η ισονομία παραμένει ζητούμενο και αδική επαναλαμβάνεται, σιωπή δεν αποτελεί επιλογή. Λένε ότι θα μιλήσουν, για να δούμε. Και ας μην ξεχνά κανείς ποιον σύλλογο επιλέγει να αγνοεί, τον δεύτερο μεγαλύτερο ελληνικό σύλλογο, αθλητικό σύλλογο της χώρας σε ενεργά μέλη. Ένα σύλλογο που εδώ και περισσότερα από έναν αιώνα αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας και της Ελλάδας. Ένα σύλλογο που διαχρονικά προσφέρει στην κοινωνία, αλλά συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με απαξίωση. Να υποτιμάται και να υπονομεύεται, σαν να πρέπει διαρκώς να αποδεικνύει ότι δικαιούται όσα για άλλους θεωρούνται αυτονόητα. Ο Άρης δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση, απαιτεί το αυτονόητο, ισονομία. Δικαιοσύνη και σεβασμό. Αυτά δεν είναι πολιτικές επιλογές. Είναι θεμελιώδεις υποχρεώσεις της πολιτείας. Το μήνυμά μας είναι σαφές. Οι εποχές που ο Άρης και ο κόσμος του θεωρούν τα δεδομένα έχουν περάσει. Η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται και ο σεβασμός δεν επιβάλλεται. Κερδίζονται μέσα από πράξεις. Οι εκπρόσωποι της πολιτείας οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο κόσμος του Άρη θυμάται, κρίνει και αξιολογεί. Όσοι επιλέγουν να σιωπούν απέναντι στην αδικία δεν μπορούν να θεωρούν δεδομένη την εμπιστοσύνη των πολιτικών. Των πολιτών, συγγνώμη, όταν έρθει η ώρα της κρίσης. Η ισονομία δεν είναι διαπραγματεύση, είναι υποχρέωση. Εδώ βεβαίως το περνάει λίγο ξυστά, αλλά ουσιαστικά λέει με τις προηγούμενες ατάκες ο εραστέχνης Άρης στέλνει ένα μήνυμα στην κυβέρνηση και προφανώς και στον Υπουργό Αθλητισμού, μάλλον, ο οποίος από ό,τι φαίνεται αδιαφόρησε να του Άρη, παραμύθιασε τον Άρη, όπως παραμύθιασε και τον Πάο και τον Ηρακλή ο Βρούτσης. Μην το βλέπετε έτσι που παίρνει εκείνο το ύφος. Παρακαλώ κύριε κλπ. Το ευγενικό. Ο άνθρωπος είναι άσχετος. Εντελώς άσχετος. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο. Τον έβαλε ο Μητσοτάκης για δικούς του λόγους εδώ. Πανάσχετος μιλάμε. Και τον έβαλε υπουργό αθλητισμού. Και βοηθάει κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίες ενδεχομένως είναι στο δικό του κύκλο για τις ψήφους τις οποίες θα θελήσει αύριο μεθαύριο. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο Άρης δεν είναι στις ομάδες αυτές. Ο Άρης, ο οποίος, για να το συνεχίσω λίγο στο ποδοσφαιρικό, δεν έχει στόπερ. Δεν γίνεται να έχεις 5 center four και να μην έχεις στόπερ. Δεν γίνονται πουθενά αυτά. Κύριε Ρέγες, 5 center four και δεν έχεις στόπερ και αριστερό back. Και βάζεις center back το Γένσεν. Αυτά δεν γίνονται. Μιλάμε δηλαδή ότι αυτή η τακτική που ακολουθεί ο Άρης στο θέμα των μεταγραφών, φυσικά, όπως και για τον ΠΑΟΚ το είπα και για τον Άρη το λέω, καθόλου σωστή. Καθόλου. Θα έπρεπε να είχαν καθαρίσει την μπουγάδα νωρίτερα. Να είχαν πάρει το center back νωρίτερα. Φωνάζει ο προπονητής. Εκτός από το center back θα έπρεπε να πάρουν και αριστερό back νωρίτερα. Φωνάζει ο προπονητής. Πάνε και του παίρνουν center four. Το Μυρ. Εντάξει ρε παιδιά, τι κάνετε. Τώρα λέει θα πάρει τον Κάρλες Πέρες, εξτρέμ. Center back δεν έχει. Και αριστερό μπακ. Ποιος θα παίξει στο τέλος. Ο Παναγιώτης Καζαρός που είπαμε χτες. Ή ο Ναλμπάντης. Λοιπόν, η ιστορία είναι αυτή και πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις του στον Άρη. Αύριο το φιλικό με τον Πασεραϊκό Γηπάο Ηρακλή. Όπου ο Ματζάρη και η ομάδα έρχονται σήμερα από την Ιταλία. Χτες αποχαιρέτησαν τον Μπολζάνο. Πολλές μέρες εκεί ο Ηρακλής. Πάρα πολλές μέρες. Ο προπονητής δούλεψε όπως ήθελε να δουλέψει. Αυτό ήθελε ο προπονητής. Ήθελε να δουλέψει έτσι. Και το υλοποίησε η διοίκηση της ΠΑΕ Ηρακλής και ο κύριος Μονιβασιώτης. Θεωρώ ότι ο προπονητής, επειδή είναι έμπειρος, γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τι πρέπει να γίνει στον Ηρακλή. Και επίσης γνωρίζει και ποιοι παίχτες από αυτούς που έχει επάνω στην προετοιμασία πρέπει να μείνουν ή τέλος πάντων να οδεύσουν προς κάποια άλλη ομάδα. Γιατί στην προαγωνιστική περίοδο. Ουσιαστικά τι κάνει, κάνει κάποια τεστ. Αυτά τα τεστ για κάποιους μπορεί να μην ήταν πετυχημένα
Έτσι λοιπόν φυσιολογικά, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές και τρεις παίχτες, τρεις ποδοσφαιριστές, τους οποίους θέλει ο προπονητής, φυσιολογικά θα έρθουν τις επόμενες ημέρες και πριν το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος που είναι με την ομάδα του Βόλου. Και επίσης να πω για τον Ηρακλή και κάτι ακόμη, ότι το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ, με συγχωρείτε, και το δεύτερο με τον Βόλο, 2 έξω έχει, και μετά έχει τον Αστέρα Τρίπολης μέσα, που πιθανολογώ ότι θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο και θα παίξει εκεί, αλλιώς θα παίξει στις Σέρες. Αλλά νομίζω ότι θα είναι το Καφτατζόγλιο πανέτοιμο τότε, στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Ηρακλής πρέπει να πάρει ενδεκαδά τους παίχτες, δηλαδή έρχεται, μπαίνει ενδεκάδα, παίζει. Έρχεται, μπαίνει, προσφέρει κατευθείαν. Δηλαδή έτσι πρέπει να είναι φυσιολογικά. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά αυτό θα γίνει, γιατί άλλωστε το είπε και ο προπονητής, το είπε και ο κύριος Μονεβασιώτης, το ξεσκαρτάρισμα θα γίνει στην Ιταλία και μόλις επιστρέψει η ομάδα, μια σύσκεψη, ευρεία σύσκεψη όλων, και εκεί παίρνονται οι αποφάσεις. Θα πάρθουν οι αποφάσεις με Γιάννη Κόντι μαζί σε αυτή την σύσκεψη, που είναι ο συμβουλάτορας του Προέδρου της ΠΑΕ Ηρακλής. Βέβαια, ξέχασα να σας πω ότι χτες στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ ήταν ένας πολύ γνωστός Θεσσαλονίκη, ο Νούνο Πιλότο, βοηθός του προπονητή της Άντερλεχτ, στο πλευρό του Μπρούνο ήτανε. Τον γνωρίσαμε από τον Ηρακλή το συγκεκριμένο, ο Νούνο Πιλότο. Τον πήρε ο Μπρούνο, τον είχαν συνεργαστεί και στην Πόρτο. Ο Μπρούνο Πιλότο, αν το θυμάστε, δεν ξέρω οι φίλοι του Ηρακλή θυμούνται, είναι ένας μέσος χαφ, Πορτογάλος χαφ. Είχε παίξει ένα σοβαρό τραυματισμό όταν είχε έρθει, τον άφησε λίγο έξω. Ήταν καλός παίχτης και μάλιστα μετά από αυτόν τον τραυματισμό που είχε στον Ηρακλή δεν ξανάπαιξε και μπάλα. Σταμάτησε και το ποδόσφαιρο και μετά έγινε προπονητής, διαφορετικό πόστο. Τώρα είναι στην Άντερλεχτ και ήταν χτες στην Τούμπα. Και μάλιστα ήταν κάποιοι που μου το είπανε κιόλας, γιατί έλεγε εδώ που πέρασα ωραία στη Θεσσαλονίκη και λοιπά με τον Ηρακλή και το ένα και το άλλο, και το θυμηθήκανε εκεί κάποιοι. Νομίζω ότι καλά έκανε και τα είπε, γιατί οι αναμνήσεις υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Και στο μπάσκετ του Ηρακλή αντίστροφα μετράει ο χρόνος. Η ομάδα μπαίνει σε διαδικασία έναρξης προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Τώρα θα γίνουν γνωστά από την ΚΑΕ Ηρακλής τα πλάνα για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα κλπ. Και θα πάρει μέρος κανονικά στα Μαύρο Σκούφια και φέτος, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ο Ηρακλής. Δεν ξέρω αν θα πάρει μέρος ο Άρης, ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί ομάδες. Παρ' όλα αυτά όμως ο Ηρακλής ανακοίνωσε ότι θα πάρει μέρος κανονικά στα Μαύρο Σκούφια, όπως κάθε χρόνο, και θα δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, ο Ηρακλής στο μπάσκετ δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη το ρόστερ του, ενώ ο ΠΑΟΚ και ο Άρης το ολοκλήρωσαν. Ο Άρης ίσως ένα τελευταίο περιμένει με το Θανάση Αντετοκούμπο, για να είναι το κερασάκι στην τούρτα η μεταγραφή του Αντετοκούμπο. Νομίζω τα είπα όλα. Έκανα μια σκούπα στο ρεπορτάζ. Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει το μάθατε όσον αφορά ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή. Άρα τώρα, επειδή η ώρα πήγε 5, θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, θα πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη και επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε συνεντεύξεις, έχουμε δηλώσεις, έχουμε τα πάντα. Παρασκευή σήμερα, μείνετε συντονισμένοι, ή όσοι φεύγετε για μπάνιο, καλά να περάσετε, να μας ακούσετε και στη δεύτερη ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων για τις διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 5. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός από 4,4% που ήταν τον Ιούνιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Ωστόσο, παρά την αποκλιμάκωση παραμένουν ανωδικές οι πιέσεις σε καύσιμα, στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες. Την ίδια ώρα ασφικτικές είναι οι εισοδηματικές πιέσεις για τους συνταξιούχους. Σύμφωνα με την έκθεση του συστήματος Ήλιος για τον Ιούλιο, 6 στις 10 συντάξεις κινούνται κάτω από τα 1.000 ευρώ μεικτά, ενώ σχεδόν 265.000 κύριες συντάξεις γύρατος δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Κριτική στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την ανακοίνωση του αιτήματος προς την Κομισιόν για τη ρήτρα διαφυγής. Η κυβέρνηση απέτυχε να αξιοποιήσει κονδύλια 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα και τώρα προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία της με εθνικούς πόρους, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δεν μπορούν να σβήσουν 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σφοδρή κριτική.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα αδειάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.